0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες και είσαι 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα.
2: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
1: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
2: Η φτέρνα του.
1: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
2: Μυτιλίνη.
1: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
2: Η φτέρνα του Αχιλλέα.
1: Συγκάτι δύσκολη.
3: Εγώ πίστευα ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπες τόσο γρήγορα που λέω ότι Μυτιλίνη θα
2: ακούσει. Όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε άκουσα.
1: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσα.
1: Τα βασικά άκουσα.
0: Κάθε πρωί στι 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή μπορεί.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω, έχει κολλήσει η βελόνα, θα έλεγα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Και όχι είναι και ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe.
2: Οι Spice Girls.
1: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
3: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αποκαλύφθηκε το πρώτο επίσημο κοινό πορτρέτο του Μπάρακ Ομπάμα και της Μισελ και είναι μια έτσι ηλιόλουστη απεικόνιση του ζευγαριού. Και είχε πρόβλημα ο Μπάρακ με το πορτρέτο και το εξέφρασε.
2: Γιατί?
1: Λέει συγγνώμη, εντάξει, τόσες φωτογραφίες ρετουσάρουμε, τόσα πράγματα κάνουμε φωτογραφίες. Βρήκατε να βάλετε γκρίζα μαλλιά.
2: Θες να μου πεις, δηλαδή, φτιάξαν το πορτρέτο του Μπάρακ Ομπάμα για να ανακοινωθεί επίσημα παρουσία του και δεν του δείξανε ποια φωτογραφία θα ζωγραφίσουν, αλήθεια τώρα.
1: Του δείξανε τη φωτογραφία, αλλά δεν φαντάζει ότι θα του κάνουν γκρίζα μαλλιά όπως είναι στη φωτογραφία.
2: Μα του δείξανε τη φωτογραφία, δεν είδε ότι στη φωτογραφία είναι με γκρίζα μαλλιά.
1: Μπορεί να σκέφτηκε.
2: Έπρεπε να πει εκεί πέρα, διαλέξτε μια φωτογραφία που είμαι νεότερος.
1: Ή βάψτε μου τα μαλλιά στη φωτογραφία.
2: Και να γίνει βάψω μαλλιάς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: These beautiful things that I've got.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Άμα θέλεις να μάθεις με ποιο φυσικό τρόπο θα διώξεις τις κατσαρίδες από το σπίτι σου,
3: ναι,
2: σου έχω τη λύση. Γιατί αυτό με τα χημικά στα σπίτια, καταλαβαίνετε, ειδικά όσοι έχετε και κατοικίδια, παιδιά κτλ., είναι δύσκολο. Ο πολτός από φρέσκο αγγούρι αποθεί το 98% των κατσαρίδων λόγω των χημικών ενώσεων που απελευθερώνει.
3: Άσε μας, κυρά μου, που τα αγγούρι θα διώξει
2: την
3: κατσαρίδα.
2: Από την άλλη, οι φλούδες αγγουριού έχουν μέτρια αποθητική δράση και τα αγγούρια ολόκληρα δεν κάνουν τίποτα.
3: Ναι.
2: Το βάζεις εκεί πέρα, πάνε οι κατσαρίδες πάνω και το τρώνε.
3: Ναι, θα κάνουν κορμάρα.
2: Πολτός από αγγούρι, φαντάζεσαι.
3: Μα αγγούρι θα δώσει την κατσαρίδα, κόψε καροτάκι.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 47 και 62 ετών προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη των ομάδων ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή του Πειραιά.
2: Στον Πειραιά, να ξέρεις, γίνονται όλες οι κομπίνες και οι business. Εκεί γίνονται όλα.
1: Ναι, μωρέ, μόνο στον Πειραιά γίνονται.
2: Όχι, όχι. Βάζουν οριακά τη γιαγιά, την κατεβάζουν από το διβάνι και τη βάζουν στον δρόμο να κάθεται να περιμένει το 8ωρο που κάνεις να γυρίσεις από τη δουλειά σου, λοιπόν, για να κρατήσουν θέση.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Έχει κερδίσει, το έχει καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε!
3: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε
2: οι ακροατές. Κάποιες δίνηγες.
1: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Ακρά Θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
4: Είσαι στον Kiss.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο sunscreen.

0: Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: Στις 24 Ιουνίου του 1947, ο πιλότος Kenneth Arnold ανέφερε ότι είδε παράξενα υπτάμενα αντικείμενα πάνω από τη Ουάσιγκτον.
1: Από εκεί γεννήθηκε ο όρος Flying Saucers και ουσιαστικά η μοντέρνα pop κουλτούρα για τα UFO.
0: Το 1987 γεννιέται ο Lionel Messi, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής.
1: Ο Mick Fleetwood, τον Fleetwood Mac, γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου του 1947.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρέ.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9, παρέμε τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Τεταρτούλα σήμερα, 24 Ιουνίου. Και τάξτε μου, τα κατάφερα, την ξεπάστρεψα. Σήμερα είμαι μόνος μου, παιδιά. Ζωή γιοκ. Γι' αυτό θα μου κάνετε παρέα. Έχω παρέα βασικά στο στούντιο, δεν είμαι μόνος μου. Τάσος Βούλγαρης στην κονσόλα, παρακαλώ, γιατί τέτοιος είμαι. Έχω και χολύπτη. Θα βάλουμε χαλάκι, Τάσο? Όχι. Βάλε ένα χαλάκι. Λοιπόν, έτσι θα το πάμε σήμερα, παιδιά. Περπατητά, ψαχτά, με κέφι, μπρίο, ξεφάντωμα. Είναι και ο κολλητός εδώ, ο Κάρολος. Καλημέρα, Κάρολε.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, και θα κάνουμε όλοι μαζί εκπομπούλα. Εκπομπάρα έχουμε ετοιμάσει και σήμερα. Δωράρες, διαγωνισμάρες. Ας ξεκινώντας, να σας ενημερώσω ότι θα μιλήσουμε για το ελληνικό νησί που μένεις δωρεάν αρκεί να φροντίζεις γάτες. Θα μάθουμε για ποιες παραλίες της Αθήνας είναι καθαρές για κολύμπι. Θα σας ρωτήσω κάποια στιγμή, εσείς θα θέλατε να μυρίσουν τριαντάφυλλο τα αέρια σας? Θα το συζητήσουμε πολύ πισταμένος αυτό. Και πού περνάει κρίση το φλερτ και πληρώνεις 100 ευρώ για να βρεις στέρι? Και αυτό επίσης χρήσιμο για τις εποχές μας. Δεν ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Όπως επίσης, παιδιά, σήμερα σας έχω ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Viber. Κανονίστε να στέλνετε μηνύματα 6942-929-929, γιατί θέλω τώρα να κάνουμε παρέα. Αν δεν κάνουμε παρέα σήμερα, η μοναξία θα είναι τεράστια. Συντονιζόμαστε λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 με κέφι, μπρίο, ξεφάντωμα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα!

7 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και παιδιά μου, καλά, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό το ίντερνετ, το ΔΕΗ, το Fiber πάντα, έχει και σταθερό. Για να έχετε λοιπόν εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε λοιπόν στο dei.gr/Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.

0: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες, 7 και 11 πρώτα λεπτά και πάμε να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Καιρό θες να πούμε. Πάμε να πούμε τον καιρό.
2: Λοιπόν, συγνώμη, μάλιστα,
0: κάποιος μου κάνει πλάκα. Παιδιά, καταλαβαίνετε. Θα σα αγαπώ. Λοιπόν, καιρό θα πω, καιρό θες, καιρό θα πω. Γέλα, παλιάτσο. Λοιπόν, στην Αθήνα σήμερα, παιδιά, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εμφανιστούν νεφώσεις με μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών. Αλλά μην τα ακούτε αυτά. Για τα βόρεια του νομού μιλάμε. Η θερμοκρασία θα είναι υψηλή και σήμερα. Από 23 ξεκινάει σήμερα το πρωί και θα φτάσει μέχρι 31-32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά ζέστη, ζέστη, ζέστη, ζέστη, ζέστη, ζέστη. Ωραία. Αφού δεν βάλαμε μαγειρική, πάλι καλά. Λοιπόν, όχι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα, επειδή η ώρα είναι τέτοια, είπαμε είναι πρωί ακόμα, είναι 7 και 13. Αυτή η ώρα είναι μια καλή ώρα. Δηλαδή, αν είστε έξω, είστε τυχεροί. Γιατί, ας πούμε, θα σας πω που έχει κίνηση. Δεν θα σας πω που δεν έχει, γιατί γενικότερα δεν έχει κίνηση. Λοιπόν, όσοι είστε εκεί Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο και στην έξοδο, ας πούμε, έχει κίνηση. Στον κόμβο Καλυφτάκη και στην έξοδο και στην είσοδο έχει κίνηση. Και πού αλλού, στο λιμάνι του Πειραιά. Ναι, μόνο εκεί έχει κίνηση. Όπου αλλού είστε, σας έχουν αμολύσει, μια χαρά πάτε. Νωρίς είναι ακόμα. Άμα βγείτε, προλαβαίνετε να βγείτε να κάνετε τις δουλειές σας. Μια χαρά, μην αγχώνεστε για τίποτα. Έχουμε ώρα για να γεμίσουν οι δρόμοι. Σε λίγο, στην επόμενη φορά δηλαδή που θα βγουν κίνηση, θα γίνεται χαμός. Από εκεί και πέρα, από χθες, Τρίτη, 23 Ιουνίου, τίθεται σε εφαρμογή η έλεγχη για τα καθάριστα οικόπεδα. Θυμάσαι που σας λέγαμε ότι πια είναι απαραίτητο και έχει και μεγάλα πρόστιμα το να αφήνετε τα οικόπεδα που έχετε με τα ξερά φύλλα μέσα για τις πυρκαγιές. Από χθες ξεκινάνε οι έλεγχοι. Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας των υποβολών δηλώσεων καθαρισμού για τους ιδιοκτήτες, η προθεσμία λοιπόν, η οποία είχε παραταθεί έως τις 22 Ιουνίου, αφορούσε τόσο την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού, όσο και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το Υπουργείο Κρατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Προσοχή λοιπόν, μοιράζονται πρόστιμα αβέρτα αν δεν καθαρίζετε τα οικοπεδάκια.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
1: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
5: Κάθε πρωί στις 7.

0: Είναι 19 λεπτά μετά τις 7. Φυσικά είναι το Breakfast Show μαζί με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέι υπό κανονικές συνθήκες. Αλλά η Ζωούλα σήμερα μας την έκανε χαλάλη της. Την αγαπάμε και μας λείπει πολύ. Της στέλνουμε την αγάπη της. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας στο Viber 6942-929-929, γιατί μου αρέσει πολύ να διαβάζω τα μηνύματά σας. Τώρα παρακαλώ, πάμε να μιλήσουμε για τον καφέ. Είναι πρωί, έχετε πιει καφέ, αγόρια μου?
1: Ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πώς τον πίνει τον καφέ? Εγώ τον πίνω μέτριο. Εσείς όπως και να τον πίνετε, το θέμα είναι, το ερώτημα που θα κάνουμε σήμερα είναι το εξής. Τον καφέ τον πίνουμε πριν ή μετά το πρωινό? Άραγε, πώς ξυπνάμε περισσότερο? Η κατανάλωση καφέ με άδειο στομάχι μπορεί να προσφέρει πιο γρήγορη ενεργοποίηση της καφεΐνης, σου λέει. Η κατανάλωση καφέ μετά το πρωινό φαίνεται να είναι πιο ήπια για το πεπτικό σύστημα και συμβάλλει σε πιο σταθερά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Και τελικά, ποια είναι η σωστή απάντηση, πριν το πρωινό ή μετά το πρωινό? Νομίζω ότι δεν υπάρχει σωστή απάντηση για όλους, έτσι τουλάχιστον λένε οι επιστήμονες. Αν ο καφές με άδειο στομάχι δεν σας ενοχλεί, μπορεί να συνεχίσετε τη συνήθειά σας. Αν όμως παρατηρείτε στομαχικές ενοχλήσεις ή απότομες μεταβολές στην ενέργειά σας, ίσως αξίζει να το απολαμβάνετε μετά το πρωινό. Σημαντικό είναι να ακούτε τις ανάγκες του σώματός σας έτσι κι αλλιώς για οτιδήποτε έχει να κάνει με διατροφή και γενικότερα. Πάμε τώρα λοιπόν να πούμε, να σας προσκαλέσω να έρθετε στον αέρα της εκπομπής, να πούμε πρώτη καλημέρα και να μου πείτε κι εσείς για τις συνήθειές σας στον καφέ. 6, 9, 2, 10, 80, 50.
2: Θέλω ένα που να πίνει τσάι.
0: Τι θες, τσάι?
2: Έναν που να πίνει τσάι, όχι καφέ.
0: Ναι, λοιπόν, θα κάνουμε την ανατροπή. Δεν θέλω να πάρετε τηλέφωνο εσείς για καφέ. Θέλω να πάρετε ένας που πίνει τσάι. Ό,τι λέει ο Τάσος. Κάποιος που δεν αγαπά αυτή τη συνήθεια, ας πούμε. 2-10-80-50.000. Έχουμε δωρεάν επιταγή από τα Guagamama. Αφού πιείτε τον καφέ, θα πάτε να φάτε και τα ωραία εκεί πέρα. Τα noodles, τα πράγματα, τα ασιατικά, τα ωραία που έχει εκεί. Και το sushi που έχει 15-90 κάθε Τρίτη. Χαμός γίνεται. Οπότε καλείτε τώρα 2-10-80-50.000 να μιλήσουμε για καφέ και τσάι.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηστε, είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Και φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Νάου επιτυχίες. 7 και 24 πρώτα λεπτά και διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας σε σχέση με το ερώτημα αν πίνετε καφέ πριν ή μετά το πρωινό. Και ήρθε ένα φανταστικό μήνυμα που λέει: Καλημέρα, Αργύρι μου. Πάντα με άδειο στομάχι, ποτέ δεν τρώω. Αλλά πώς παχαίνω, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να πούμε πρώτη καλημέρα.
1: Hello. Η πρώτη καλημέρα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας τη Μαρία. Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα, Αργύρι.
0: Τι κάνεις?
2: Είμαι μια χαρά.
0: Πώς ξεκίνησε η μέρα σου? Πες τα όλα. Είμαι μόνος μου σήμερα, έχω χρόνο. Έλα να πιούμε καφέ.
2: Το ξέρω, σε άκουσα. Πώς ξεκίνησε? Πριν από λίγο ξύπνησα, η αλήθεια.
0: Ωραία, και τι έκανες?
2: Τι έκανα? Έβαλα να κάνω τον καφέ μου.
0: Μπράβο σου. Πώς το πίνεις λοιπόν τον καφέ σου? Για έλα στο θέμα μας εδώ πέρα.
2: Εγώ το πίνω πρώτον.
0: Πώς το πίνεις?
2: Χωρίς να φάω.
0: Άρα νηστική το πίνεις τον καφέ, δεν σε θερίζει?
2: Όχι. Αυτό που κάνω όταν θα ξυπνήσω είναι η πρώτη μου δουλειά, να βάλω τον καφέ να γίνεται.
0: Ελληνικό καταλαβαίνω, ε?
2: Ελληνικό, ναι.
0: Ωραίο, μερακλίνικο, ελληνικό. Σκέτο το πίνεις?
2: Με ολίγη.
0: Με ολίγη. Πολύ ωραία. Τον λες κιόλας μετά?
2: Όχι.
0: Δεν ρίχνεις έτσι μια ματιά να δεις πώς θα πάει η μέρα σου?
2: Όχι, δεν ξέρω, η αλήθεια είναι. Αλλά αν γνωρίζεις κάτι, να το γυρίσω.
0: Δεν έχω ιδέα. Ήλπιζα εσύ. Μήπως περάσεις από εδώ μια βόλτα να μου τον πεις κιόλας. Λοιπόν.
2: Όχι, μωρά, δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, μαράκι μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις κερδίσει μια δωρεπιταγή 50 ευρώ από τα Γουαγκαμάμα να πάρεις την παρέα σου.
2: Συγγνώμη, Αργυρί, να ζητήσω κάτι στον αέρα.
0: Αν μπορώ, για πες μου.
2: Θα γινόταν να γίνει δωρεπιταγή το Fridays? Γιατί με βολεύει καλύτερα.
0: Σήμερα δίνουμε Γουαγκαμάμα όμως, δεν είναι στο χέρι μου. Και εμένα ό,τι μου λένε κάνω. Είμαι καλό παιδί.
2: Μωρέ, κρύφω.
0: Δεν τη θες?
2: Όχι, θα ήθελα το Fridays.
0: Πολύ στεναχωριέμαι. Τώρα θα πας να φας τα Γουαγκαμάμα. Κοίτα τι σου τύχε. Αυτά να είναι τα προβλήματά σου.
2: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Kiss Breakfast.
3: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρέσ.

0: Εδώ με Taylor Swift συνεχίζουμε στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Η αγαπημένη της ζωής είναι η Taylor. Να πούμε και καλημέρα στη ζωή που μας ακούει και στέλνει μηνύματα και γελάει με αυτά που περνάω. Να πούμε καλημέρα στη ζωή. Ζωή, καλημέρα. Ελπίζω να είσαι καλά, να είσαι καλύτερα. Εσείς λοιπόν μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε όνομα πόλη ζώφητο πράγμα, αλλά και μαθαίνουμε ποιες παραλίες της Αττικής βγήκαν ακατάλληλες για κολύμπη. Τι θα κάνουμε, παιδιά, φέτος? Από τη μια ακατάλληλες παραλίες, από την άλλη οι λαγοκέφαλοι. Δηλαδή δεν μπορώ με τους λαγοκέφαλους, βλέπω στον ύπνο μου, Τάσο. Καταλαβαίνεις. Δαγκώνουν από κάτω. Φοβάμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται τα καλύτερα.
1: The one, the only, the weekend.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weekend. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weekend.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά, βασικά την πρώτη φορά, για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
14: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση, υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50.

0: Robbie Williams και Angels στον αέρα του Kiss 92,9 αυτή τη στιγμή. Είμαστε εδώ στο Breakfast Show και κάθε καλοκαίρι η κατάσταση με τα κουνούπια γίνεται όλο και χειρότερη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβετε τα μέτρα σας. Η σειρά Autan Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, προσφέροντας φυσικά τη μέγιστη προστασία. Το Autan Defense Extreme Protection προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από τα κουνούπια. Το Autan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών χωρίς προσθήκη αρώματος, με 10 ώρες προστασία από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Θα το βρείτε φυσικά σε όλα τα φαρμακεία αποκλειστικά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε το αγαπημένο σας, το ένα και μοναδικό όνομα πόλη, ζώο, φυτό, πράγμα, και παίζουμε με το γράμμα νι. Πώς λέμε Νίκος, πώς λέμε Νταούλη, Ντέφι, όλα αυτά. Εσείς πρέπει να καλέσετε στο 2-10-80-50-000 γιατί δίνουμε, τι δίνουμε, σε ριάπ δίνουμε καλλιτικά. Τα αγαπημένα σας καλλιτικά που μπορείτε να τα βρείτε στο www.seriap.gr και φυσικά σε φυσικά καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 2-10-80-50-000 λοιπόν, γιατί ένας από εσάς σε πάρα πολύ λίγο θα κερδίσει ένα σετ καλλιτικών από τα Serie Up και φυσικά θα παίξουμε με μένα. Αυτό δεν είναι λίγο. Θα βγείτε να παίξετε με μένα. Δεν θα παίξετε μόνοι σας, ούτε με κάποιον άλλον. Όνομα πόλη, ζώο, φυτό, πράγμα, με το γράμμα νι. Για ελάτε.
1: Kiss Breakfast Show.
2: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
3: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
2: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
1: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και πάμε να παίξουμε. Μ' αρέσει που στο είπα κιόλας.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Λοιπόν, και υποδεχόμαστε την Άγια. Νάγια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αργύρη.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
2: Είμαι στον δρόμο, οδηγά από Αγία Ψώνια.
0: Μάλιστα.
2: Η ζωή την κατέληψε. Και δεν μπορώ χωρίς τη ζωή.
0: Η ζωή σήμερα της έτυχε κάτι έκτακτο, μωρέ, και με άφησε λίγο μόνο μου εδώ με τον Τάσο.
2: Εντάξει, δεν είσαι μόνος σου, έχεις εμάς μαζί σου, οπότε μια χαρά όλα.
0: Μα τι ωραία που τα λες. Πες καλημέρα στον Τάσο.
2: Καλημέρα, Τάσο.
3: Καλημέρα.
0: Έτσι, μπράβο. Πες καλημέρα στον Κάρολο.
2: Καλημέρα, Κάρολε.
4: Καλημέρα.
0: Είδες τι ακροατές έχουμε.
2: Είμαστε μεγάλη ομάδα.
0: Είμαστε σήμερα, ήρθαν εδώ, κράταμε να σε κρατώ να ανεβούμε στο βουνό. Λοιπόν.
2: Έτσι, έτσι, κάτι τέτοιο βουνό ανεβαίνω.
0: Να σου πω, Νάγια μου, θα παίξουμε με το γραμμανί για να κερδίσουμε καλλιτικά από τη σειρά, έτσι για τα μουτράκια και το σώμα.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Να βάλω χρονόμετρο δηλαδή, είσαι έτοιμη?
2: Μάλιστα, κύριε, έτοιμη πάντα.
0: Άσο, το έχουμε το χρονόμετρο. Φύγαμε! Ένα όνομα.
2: Νίκος.
0: Ένα φυτό.
2: Νούφαρο.
0: Αυτός που έχει αποκτήσει πρόσφατα μεγάλη περιουσία.
2: Νεόπλητος.
0: Έτσι κάνουν οι γάτες.
2: Νιάου.
0: Έτσι λέμε ένα τραγούδι που ερμηνεύουν μαζί δύο τραγουδιστές.
2: Δουέτο.
0: Ένα αντικείμενο.
2: Νηπτήρα.
0: Το μεγάλο φορτηγό με ρημουλκούμενη καρότσα.
2: Καλίκα.
0: Ένα από τα σημεία του... Ένα από τα σημεία του ορίζοντα.
2: Νότος.
0: Μια χώρα.
2: Μιχυρία.
0: Έλα και ένα επάγγελμα τώρα.
2: Νευροχειρούργο.
0: Ναι, ρε φιλενάδα!
2: Φιλά, κερδίσαμε.
0: Μου τα σπάσες όλα εδώ πέρα, χρονόμετρα, πράγματα. Είσαι φανταστική, ρε παιδάκι μου. Τι θα γίνει, να πάρεις να παίξεις και στα 1000 ευρώ εσύ, είσαι καλή.
2: Α, σίγουρα, σίγουρα.
0: Άκου το γέρο του, μωριά. Ξέρει τι σου λέει.
2: Δεν το έχω αυτό, δεν το έχω.
3: Ο τρόμος.
0: Λοιπόν, Νάγια μου, τα καλλιτικά της ΕΡΙΑΠ είναι δικά σου. Έτσι για να σου φτιάξει η μέρα.
2: Πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Νάγια μου. Να συνεχίσεις να μας ακούς.
2: Και να μας φτιάχνετε έτσι τόσο πολύ τη διάθεση και να γελάμε μόνοι μας στον δρόμο.
0: Έτσι, μπράβο, με τα χάλια μας να γελάτε. Καλημέρα!
2: Σαν άντρα να μην πω, καλημέρα, φιλιά.
0: Καλημέρα, κοριτσάρα μου, καλημέρα. The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: Εδώ, δεμένο στην καρέκλα του Kiss 92,9, παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Παιδιά, να σας πω το πρόβλημά μου. Μου έχουν πάρει δώρο στα γενέθλιά μου καινούργια ακουστικά, πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ακριβά. Αλλά έχουν ένα τεράστιο καλώδιο που μπλέκονται στη ρόδα από κάτω. Βοηθήστε με, ρε παιδιά, λίγο. Τι έχει γίνει εδώ πέρα. Τέλος πάντων, αυτό. Και αυτό είναι το δράμα μου κάθε πρωί. Γιατί τόσο καλώδιο μπορείς να μου πεις? Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να μιλήσουμε. Έχετε ξεκινήσει τα μπάνια? Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Μια ούτε γούρνα στη βεράντα δεν έχω γεμίσει. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τις κατάλληλες και τις ακατάλληλες παραλίες της Αττικής. Για εμάς που είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ πέρα, η Ελλάδα, λέει, κατέκτησε και φέτος τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο πρόγραμμα των γαλάζιων σημαίων. 624 βραβεύσεις, φίλε Τάσο, παραλίες που πληρούν τα αυστηρότερα κριτήρια εξαιρετικής ποιότητας υδάτων, οργάνωσης και ασφάλειας. Πάμε να δούμε, λοιπόν, ποιες κρίθηκαν ακατάλληλες. Κλασικά, ο Πειραιάς, που είναι η ζωή. Δεν είναι μόνο οι παραλίες στον Πειραιά κατάλληλες, είναι και η ζωή. Μόνο η ζωή. Στην περιοχή του Πειραιά, λοιπόν, και του Παλαιού Φαλήρου, καταγράφηκαν οι σημαντικότερες μικροβιακές επιβαρύνσεις των μετρήσεων. Ακατάλληλα κρίθηκαν και τα 4 πρώτα σημεία δειγματοληψίας, δηλαδή 3 θέσεις στην Πειραϊκή, Ακτή, Θεμιστοκλέος και Φρεατίδα, καθώς και η παραλία Φλίσβου στο Παλαιό Φάλιρο. Η παραλία Λουμβάρδας τώρα, στο Δήμο Κροπίας, κρίθηκε ακατάλληλη. Ακατάλληλα χαρακτηρίστηκαν και 5 συνεχόμενα σημεία δειγματοληψίας, συμπεριλαμβανομένων 2 θέσεων στην παραλία Αναβίσου και 3 θέσεων στην παραλία Παλαιάς Φωκιάς. Εγώ νομίζω ότι από εκεί είναι καλά, καλέ. Έχω και μια φίλη που πάει στην Ανάβησο συνέχεια για μπάνιο. Να την κοιτάξω για λέπια. Πάμε τώρα για τις κατάλληλες παραλίες. Ωραία. Οι παραλίες του Μπάτι. Οι παραλίες του Μπάτι, λοιπόν, είναι κατάλληλες. Του Εδέμ, του Αλίμου. Συγγνώμη, είναι κατάλληλες στον Άλιμο και είναι κατάλληλες στην Φώκαια και στην Ανάβησο. Δεν καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει, ξεχώρισαν η παραλία Οκεανίδα Beach. Αχ, εκεί πάω εγώ, στη Βουλιαγμένη. Καλέ, είναι κατάλληλη. Και η παραλία Μικρό Καβούρι, όπου καταγράφηκαν εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Οι παραλίες Αγίου Νικολάου και Δυτικής Παραλίας Λαγωνισίου, καλά το Λαγωνίσιο επίσης, φανταστικό, εμφανίζονται εντός των επιτρεπόμενων όριων και χαρακτηρίζονται κατάλληλες για κολύμβηση. Αυτές, λοιπόν. Α, και Άλιμος και Βάρκιζα. Μάλιστα. Κάτι παίζει εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Λαγοκέφαλους όμως. Θέλω να προσέχουμε τους λαγοκέφαλους. Γιατί λέει στο Βύρο, να πήγα να πω. Στη Βάρκιζα.
1: Στο βουνό. Αμφίβια οι λαγοκέφαλοι πλέον. Προσέχτε και στη στεριά.
0: Για στείλτε, ρε παιδιά, στο Viber. Εσείς που κάνετε μπάνιο και αν ξέρετε αν είναι κατάλληλα ή ακατάλληλα ή δεν σας νοιάζει καθόλου. 6942-29-29. Το Viber είναι εδώ για να μας πείτε το μακρύ σας και το κοντό σας.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: The one, the only, The Weeknd.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
0: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο σου μίλησε?

0: 25 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 8 και 3 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και να, με αυτά και με τα άλλα, τσούκου τσούκου, μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Και θα σας κάνω μία ερώτηση τώρα. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσαμε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα λοιπόν με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά και μια επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber. Και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Φυσικά μιλάμε για το ΔΕΗ Fiber.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλα, σαλαλαλαλαλαλα. Σαν ζουγκλέρ αισθάνομαι σήμερα. Πάω από το ένα θέμα στο άλλο. Πετάγομαι σαν την μπιγολαμπίδα. Κολοφωτιά λέγεται αυτή. Λοιπόν, αυτό είμαι. Μια κολοφωτιά του πρωινού. Του πρωινού breakfast show. Λοιπόν, καλοκαιρινό το σκηνικό σήμερα στην Αθήνα. Με αρκετό ήλιο και θερμοκρασία που θα φτάσει στους 32 παιδιά βαθμούς Κελσίου. Και αρχίζει και ρετάει από τη ζέστη. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και δεν αποκλείονται και κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως τα βόρεια έτσι, τμήματα της Αττικής. Παναγία, έχουμε και παράσταση το βράδυ. Λες να γίνει καμιά βλακεία εκεί στον Ταύρο? Αλλά ο Ταύρος δεν θεωρείται βόρεια.
2: Αισιόδοξο.
0: Ο Ταύρος τι θεωρείται? Κεντρικά.
2: Ναι.
0: Πάμε να πούμε την κίνηση. Ο Θεός βοηθός τώρα. Μάλιστα, τώρα την κίνηση κανονικά τη λέει η ζωή, έτσι εξαιρετικά που τη λέει. Εγώ θα σας πω τώρα ό,τι μπορώ. Δεν έχει αλλάξει κάτι φοβερό στο σκηνικό.
2: Έκανες ανανέωση σελίδα?
0: Έκανα, ναι. Κι όμως δεν έχει αλλάξει κάτι φοβερό. Αθηνών Κορίθου εκεί στην έξοδο υπάρχει κίνηση. Στον κόβο Καλυφτάκη εξακολουθεί στην είσοδο και στην έξοδο να υπάρχει κίνηση. Και στο λιμάνι του Πειραιά έχει υπάρχει κίνηση. Όλα τα άλλα τα δείχνει πράσινα, παιδιά. Όλα πράσινα. Δηλαδή, πραγματικά, νομίζω ότι είναι μια καλή μέρα να βγείτε στους δρόμους για να κοκκινήσουν και να έχουμε κι εμείς κάτι να πούμε. Πήγε 8 η ώρα και δεν έχει κίνηση. Είναι δυνατόν?
2: Φυσικά. Γιατί, δεν θα έπρεπε να έχει?
0: Θα έπρεπε να έχει τώρα.
2: Σηκωθείτε από το κανάλι.
0: Βγείτε έξω στους δρόμους. Τι κίνηση θα λέω άμα δεν είστε έξω? Λοιπόν, φυσικά συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6942-929-929. Έχουν αρχίσει και έρχονται και κάτι φωτογραφίες από θάλασσες.
2: Να σταματήσει αυτό.
0: Να σταματήσει, είναι τραγικό και παράνομο. Μαζί με τους λαγοκέφαλους έχει επικηρυχθεί ο άνθρωπος που στέλνει φωτογραφίες από θάλασσα. Γιατί δεν έχουμε δει, όχι, ούτε με κι άλλοι δεν έχουμε δει θάλασσα. Λοιπόν, φυσικά μένουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 γιατί τα καλύτερα έρχονται.
1: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
1: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

0: 8 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss. 92,9. Εδώ παρέα πάντα με τις καλύτερες μουσικές, την καλύτερη παρέα, τον Τάσο και τον Κάρολο και φυσικά όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα στο Viber. Δεν σας προλαβαίνω. Είμαι και μόνος μου σήμερα εδώ πέρα. Ξεχνιέμαι με τα μηνύματά σας, τρελαίνομαι. Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα για την πραγματικότητα. Γιατί η πραγματικότητα είναι σκληρή. Σου λέει ότι οι Έλληνες μετρούν και το τελευταίο ευρώ και κόβουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι κάτι που συζητάμε πολύ τον τελευταίο καιρό εδώ πέρα, αγόρια μου καλά. Και ενώ τώρα κοίταξε να δεις ποιο είναι το τραγελαφικό. Ενώ η ελληνική οικονομία καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης που ζηλεύουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μιλάμε για ρυθμούς τώρα, έτσι. Τα δημοσιονομικά έχουν επιστρέψει σε τροχιά σταθερότητας και οι διεθνείς αγορές αντιμετωπίζουν πλέον την Ελλάδα ως success story. Ωστόσο, πίσω από τους θετικούς δείκτες υπάρχει η πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι αρκετά σκληρή. Οι καλοκαιρινές διακοπές που για δεκαετίες αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μετατρέπονται σταδιακά σε πολυτέλεια για τους περισσότερους από εμάς. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης του Bloomberg, η οποία καταγράφει αυξανόμενο χάσμα μεταξύ μακροοικονομικής ανάπτυξης και καθημερινότητας των πολιτών. Με την ακρίβεια φυσικά να πιέζει τα εισοδήματα, τα ενίκια να έχουν εκτοξευθεί και την αγοραστική δύναμη να παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλο ένα και περισσότερο. Οι Έλληνες λοιπόν αναγκάζονται τι να κάνουν, να περιορίσουν και να εγκαταλείψουν τις καλοκαιρινές αποδράσεις που κάποτε θεωρούνταν δεδομένες. Θα κάνουμε ένα γκάλωπ τώρα, μιας και είμαστε εδώ και τα συζητάμε αυτά. Θέλω να μας στείλετε στο Viber 6942-929-929 πόσοι από εσάς έχετε όντως προγραμματίσει διακοπές. Γιατί αυτός που έχει προγραμματίσει διακοπές σημαίνει ότι έχει ένα budget και μπράβο του και θα χειροκροτήσω. Έχει βγάλει ένα budget του υπολογισμένο το οποίο ξέρει από νωρίς ότι θα πάει διακοπές. Εγώ θέλω να δω τους άλλους. Γιατί εμείς όλοι οι υπόλοιποι είμαστε αυτοί που λέμε θα δούμε και περιμένουμε να κάνουμε το σταυρό μας, να μας καλέσει κανένας φίλος, κανένας συγγενής ξεχασμένος να πάρει τηλέφωνο να πει καιρό χάσε εδώ, έλα από εδώ, θέλω να σου δώσω και λίγες ντομάτες, παίρνουμε και τα πεσκέσια μας. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας, 6942-929-929. Εσείς θα πάτε διακοπές φέτος?
1: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Wake up! It's summertime, baby!
1: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: και παρέα με τις Pussycat Dolls και Sway θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, που η αλήθεια είναι το περιμένουν όλοι. Έχουν στήσει αυτιά εδώ πέρα και έρχονται και μηνύματα στο Viber. Το περιμένουν πώς και πώς. Τώρα για ποιο λόγο θα μας πούνε. Οι Ιαπωνοί, επειδή είμαι αυτοί οι άτιμοι οι Ιαπωνές, φοβεροί. Στην Ιαπωνία λοιπόν δημιουργήσανε μία κάψουλα που την πίνεις με νεράκι και υποτίθεται ότι κάνει ακόμα και τα αέρια σας να μυρίζουν σαν λουλούδι. Ακούγεται αστείο, δεν είναι όμως, είναι γεγονός. Αυτό το προϊόν είναι ένα πραγματικό και αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα πράγματα που μπορείτε να βρείτε στην Ιαπωνία. Δηλαδή, πας στην Ιαπωνία, πατάς το πόδι σου, κατεβαίνεις από το αεροπλάνο, το πρώτο πράγμα που θα δεις είναι η κάψουλα για να μυρίζει τα αέρια σου τριαντάφυλλο. Οι διάσημες κάψουλες τριαντάφυλλου, λοιπόν, περιέχουν ένα έλαιο βουλγαρικού τριαντάφυλλου Δαμασκού. Σου λέει αυτό το τριαντάφυλλο της Δαμασκού είναι το πιο αρωματικό. Μοσχοβολάει δηλαδή, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο αρωματικά. Σύμφωνα λοιπόν με τον κατασκευαστή αυτής της κάψουλας, οι αρωματικές ενώσεις που απορροφώνται από τον οργανισμό και μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση της σωματικής οσμής και της κακής αναπνοής, είναι και για την 2-1. M shampoo, M conditioner. Αφήνοντας μάλιστα ένα διακριτικό λουλουδάτο άρωμα στο δέρμα σας. 3-1. Δηλαδή, κάνεις τη δουλειά σου. Δεν σε παίρνει χαμπάρι κανείς. Ξαφνικά όμως ενοχοποιείται το τριαντάφυλλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι είσαι σε ένα χώρο και ξαφνικά
1: αρχίζει να μυρίζει τριαντάφυλλο το πουθενά.
0: Το ίδιο ενοχοποιητικό δεν είναι? Τώρα μεταξύ μας, αν πεις είναι πιο ευχάριστη διάθεση. Αλλά αν ξέρεις τώρα ότι το τριαντάφυλλο που μυρίζει, αν δεν είχε πάρει την κάψουλα ο άλλος, είναι αυτό που νόμιζε που θα συνέβαινε το ατύχημα. Δεν ξέρω ειλικρινά, θα προτιμούσα να μυρίζει τριαντάφυλλο ή το κανονικό και να είμαι πιο διακριτικός. Γιατί φαντάζομαι ότι άμα μυρίζει τριαντάφυλλο, θα είναι εξέλεκτα.
2: Ελευθερία.
0: Θερμοκήπιο.
3: The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

8 και 21 λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Θέλω να σας πω ότι τα μηνύματα για τις διακοπές σας ακόμα έρχονται στο Viber. Πρέπει να έχουμε πάρει πάνω από 50 μηνύματα, τα οποία η αλήθεια είναι ότι είναι μοιρασμένα. Υπάρχει κόσμος που όντως έχει προγραμματίσει διακοπές του, και υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που λέει ότι δυστυχώς το budget φέτος δεν έχει διακοπές. Επομένως, το θέμα που είπαμε προηγουμένως, η αλήθεια είναι ότι επιβεβαιώνεται. Σε διακοπές θα παραμείνουμε και πάλι και τώρα, και θα μιλήσουμε για ένα ελληνικό νησί που προσφέρει δωρεάν διαμονή, αλλά με μία και μόνη προϋπόθεση. Το να ζεις δωρεάν σε ένα ελληνικό νησί ακούγεται σαν φαντασίωση διακοπών σε δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς, αλλά είναι και στην πραγματικότητα είναι εφικτό. Η Σύρος είναι ένα νησί που κάνει τη διαφορά εκεί στο Νότιο Αιγαίο, και η φιλοζωική οργάνωση Σύρος Κατς προσφέρει στους εθελοντές δωρεάν διαμονή. Είναι ένας οργανισμός εκεί, το είχαμε ξαναπεί εδώ στον αέρα του Kiss. Είναι ένας οργανισμός εκεί πέρα που ασχολούνται με τις αδέσποτες γάτες. Και ουσιαστικά καλούν ανθρώπους να πάνε να τους βοηθήσουν και τους προσφέρουν δωρεάν διαμονή. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, και όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται, αυτό λένε οι άνθρωποι στην ανακοίνωσή τους, ότι όποιος υποβάλει αίτηση απλά για δωρεάν διαμονή θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε σαφείς όρους. Δηλαδή, όποιος έχει σκοπό να πει ότι θα υποβάλω μια διαμονή, θα πάω εκεί, θα ρίχνω καμιά κροκέτα και θα κάνω δωρεάν διακοπές, δεν θα λάβουν ποτέ απάντηση. Ξέρουν οι άνθρωποι να ξεχωρίζουν τους ανθρώπους με την πραγματική και την αγνή πρόθεση. Επομένως, η Σύρος κάνει την αρχή. Ευχόμαστε και σε άλλα νησάκια.

0: Spice Girls και Wannabe εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό που φυσικά γνωρίζετε ότι οι απαντήσεις έχουν δοθεί εχθές. Όλη η παραγωγή δίνανε καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας μία απάντηση. 10 απαντήσεις έχουν δοθεί και για να δούμε ποιος θα κληρωθεί και αν αυτός που θα κληρωθεί θα έχει ακούσει εχθές Kiss 92,9, θα έχει τις απαντήσεις και έτσι τσουπ θα γίνει ο 13ος νικητής. Γιατί έχουμε δώσει 12.000 ευρώ μέχρι τώρα. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Τρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά κάπου όπα.
2: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και φυσικά παρέα με τα μηνύματά σας. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα για τη στήριξη. 6942-929-929 είναι το Viber της εκπομπής που συνεχίζετε να στέλνετε. Να σας πω για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, έτυχε κάτι απρόοπτο στο κορίτσι μας σήμερα και μην της πείτε ότι μου λείπει πάρα πολύ αύριο που θα έρθει. Αυτό, μην της το πείτε. Αλλά μου λείπει πάρα πολύ η άτιμη. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για το πρώτο πιστοποιητικό της τεχνητής νοημοσύνης για τον δημόσιο τομέα που αναγνωρίζεται, σου λέει, και από τον ΑΣΕΠ και από το Υπουργείο Παιδείας. Το ξέρεις, Τάσο, πώς είπαμε.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Μπράβο. Για πρώτη φορά λοιπόν στην Ελλάδα δημιουργείται εξειδικευμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα επιμόρφωσης στην τεχνητή νοημοσύνη για στελέχη του δημοσίου. Το καινοτόμο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη και εργαζόμενους του δημοσίου, του δημόσιου τομέα και το παρουσιάζει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Εκεί ήταν η ανιψιά μου, έχει πάρει υποτροφία από το Πανεπιστήμιο του Πατρών. Εγκαινιάζοντας για πρώτη φορά στη χώρα ένα εξειδικευμένο πανεπιστημιακό πιστοποιητικό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης φυσικά, στο οποίο αναγνωρίζεται και από το ΑΣΕΠ και από το Υπουργείο Παιδείας. Βλέπουμε λοιπόν ότι σιγά σιγά το AI έρχεται για τα καλά και σε λίγο θα το σπουδάζουμε κιόλας. Πώς ήταν τα αγγλικά παλιά, πώς ήταν τα γαλλικά, πώς ήταν υπολογιστέ. τώρα θα πηγαίνουμε AI. Χρήσιμα προγράμματα είναι όλα αυτά, γιατί έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Βοήθειά μας. Ποιος παίρνει τηλέφωνο? Για πάμε παρακάτω και θα τα πούμε σε λίγο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
1: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss.

Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έρχεται η παίκτρια που έχει κληρωθεί για σήμερα για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Και για να δούμε, θα είναι η 13η νικήτρια. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.

Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's στον άλλο επιτυχίες και ήρθε η ώρα να δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Θα το δώσουμε αυτό το 13ο χιλιάρικο. Γιατί πραγματικά σήμερα, Τετάρτη,

0: 24 Ιουνίου θέλω να δώσω ένα χιλιάρικο. Και πάμε να δούμε ποια παίκτρια έχει κληρωθεί για να το διεκδικήσει και είναι η Αγγελική. Και να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, Αγγελική.
1: Καλημέρα!
0: Τι κάνεις, τι χαρά είναι αυτή.
1: Χάρηκα τώρα.
0: Χάρηκες, η αλήθεια
1: για να
0: είναι.
1: Δούμε.
0: Από την ώρα που σε πήρα, έχεις χαρή εσύ.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι να δούμε για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις.
0: Τις ερωτήσεις άστες πάνω μου. Τις απαντήσεις τώρα πρέπει να τις βρεις. Αλλά κοίταξε να δεις. Σου έχουμε κάνει κατάσταση εδώ στον Kiss. Γιατί την προηγούμενη μέρα η μουσική παραγωγή του Kiss δίνουν όλη τη μέρα όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που παίζουμε την επόμενη. Άρα εσύ το μόνο που έπρεπε να κάνεις είναι χθες να άκουγες Kiss 92,9. Και έρχομαι εγώ να σε ρωτήσω τώρα, άκουγες Kiss 92,9 χθες?
1: Χθες δυστυχώς όχι, δεν άκουγα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
0: κάνουμε,
1: δεν ήμουν σπίτι καθόλου.
0: Πού ήσουνα, για πες μου, πού ήσουνα, τι έκανες?
1: Είχα δουλειές, έχω και δύο μικρά παιδάκια.
0: Έχεις και δύο παιδιά, έχεις δίκιο ρε παιδί μου τώρα. Τι να σε κάνω, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Λοιπόν, τι λες να πάρουμε?
1: Δεν πειράζει, προσπαθήσουμε και ό,τι γίνει.
0: Μπράβο, θέλω να μου είσαι διπλά γρήγορη, έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα ότι πρέπει να είσαι πιο γρήγορη από γρήγορη. Αστραχάν πρέπει να είσαι. Εντάξει.
1: Έγινε, ωραία, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να βάλω χρονόμετρο, δηλαδή να πάρουμε μια βαθιά ανάσα.
1: Να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, ναι.
0: Για πάρτε να την ακούσω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 3, 2, 1, χρονόμετρο.
1: Πάμε.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποιον αιώνα χτίστηκε ο Παρθενώνας? Ποιο βιβλίο είναι, ποιο βιβλίο είναι το πρώτο της Παλαιάς Διαθήκης?
1: Η Βίβλος.
0: Ποιο θεώρημα συνδέει τις πλευρές ενός ορθογώνιου τριγώνου? Ποιος χρόνος του ρήματος δείχνει κάτι που γινόταν στο παρελθόν με διάρκεια ή επανάληψη?
1: Άλλη.
0: Ποιο είναι το όνομα του πράσινου ήρωα στην ομώνυμη ταινία της DreamWorks? Ποιο είναι το σίγκλ με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως από τον Ed Sheeran?
1: Δεν τα ξέρω καθόλου αυτά.
0: Πόσους άθλους έπρεπε να ολοκληρώσει ο Ηρακλής?
1: 9.
0: Ποιο χρώματα πρέπει να αναμίξεις για να φτιάξεις το πράσινο?
1: Πορτοκαλί.
0: Πώς ονομάζεται το τρίγωνο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες?
1: Τετράγωνο.
0: Πολύτε μου. Ωραία. Λοιπόν, Αγγελική μου. Αγγελική μου, πανικοβλήθηκες πάρα πολύ. Δηλαδή είδα τον πανικό σου, ήρθε ο πανικός σου στο Μαρούς και χτύπησε κουδούνι τώρα έξω. Έξω είναι ο πανικός σου, χτυπάει κουδούνι. Γιατί μου αγχώθηκες τόσο?
1: Αγχώθηκα βασικά και για τις ερωτήσεις, γιατί δεν ξέρω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα που έχει τελειώσει το παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς ονομάζεται το τρίγωνο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες?
1: Το τρίγωνο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες.
0: Είναι ένα τρίγωνο, έχει τρεις πλευρές. Και είναι όλες ίσες. Πώς μπορεί να ονομάζεται?
1: Τρίγωνο.
0: Τρίγωνο έτσι κι αλλιώς είναι, γιατί είναι τρίγωνο. Που είναι ίσες οι πλευρές του. Ένα τρίγωνο που έχει ίσες πλευρές. Δεν θα φύγουμε από εδώ τώρα, δεν μου απαντήσεις αυτό. Ένα τρίγωνο έχει ίσες πλευρές. Πώς να λέγεται? Να λέγεται Περικλής? Να λέγεται Βαγγέλης? Πώς να λέγεται?
1: Τρίγωνο που έχει ίσες πλευρές.
0: Ναι.
1: Ίσες πλευρές. Τρίγωνο πάλι δεν ξέρω.
0: Ισόπλευρο. Μπράβο. Να είχα δώρο να σου δίνα.
1: Και λοιπόν, να είμαι λίγο τέτοια από τις γενικά από τις
0: ήσουν αγχωμένη, σε πειράζω φυσικά. Ήσουν αγχωμένη και εγώ θα ήμουν πιο αγχωμένος από σένα. Αλλά το ισόπλευρο ρε φιλενάδα ήταν πασιφανής η απάντηση. Λοιπόν, δεν θα μπω στη διαδικασία να σου απαντήσω τώρα όλες τις απαντήσεις, γιατί δεν μου απάντησες καμία. Επομένως είναι σαν να μην παίξαμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι σαν να μην παίξαμε, γιατί εγώ σε γνώρισα και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί η χαρά σου πλημμύρισε το στούντιο και ο πανικός σου χτυπάει το κουδούνι έξω. Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου.
1: Την επόμενη φορά ελπίζω να απαντήσω σωστά.
0: Και εγώ το ελπίζω. Αν ακούς και λίγο εκεί σε 92,9 την προηγούμενη μέρα, ίσως να μας συμβεί κάτι καλύτερο. Στο εύχομαι.
1: Ωραία, ωραία. Τώρα.
0: Έτσι, μπράβο. Καλή σου μέρα.
1: Επίσης. Γεια.
0: Γεια.
1: Και
0: εγώ.
1: Γεια.

Would you run and never look back? Would you cry?

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, συμβαίνουν τα καλύτερα. Αχ, η Αγγελική που έπαιξε τα 1000 ευρώ που φτιάξει τη μέρα όλη. Νομίζω θα έχω να τη θυμάμαι. Είχα ξεχάσει ότι όταν τη ρώτησα πώς λέγεται το τρίγωνο με τις τρεις ίσες πλευρές μου είπε τετράγωνο. Ξέχασα να το. Υπέροχη, υπέροχη, τη λατρεύω. Λοιπόν, πάμε να κουσκουσάρουμε λίγο. Έλα.
1: Kiss κουσκούς.
2: Well, that's just crazy.
0: Έτσι, λοιπόν, το είπε και το έκανε ο Τζόνι ο Ντεπ. Ακούς, Τάσο. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, ο Τζόνι ο Ντεπ δόρισε ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης που έλαβε και ήταν $1,000,000, παρακαλώ, δεν ήταν ψίχουλα, από την υπόθεση με την Amber Heard σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μια απόφαση που είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένου της πολυετούς δημόσιας προσοχής που συγκέντρωσε η νομική διαμάχη μεταξύ των δύο. Για τον Ντεπ, λοιπόν, η κίνηση αυτή φαίνεται να στέλνει το μήνυμα ότι για τον ίδιο η υπόθεση δεν είχε ποτέ να κάνει με τα χρήματα. Η διοχέτευση των χρημάτων σε φιλανθρωπικούς σκοπούς αντί για προσωπική χρήση μετατοπίζει την προσοχή από την ίδια την οικονομική διαμάχη προς το ευρύτερο αντίκτυπο. Και είναι κάτι που το κάνουν αρκετοί, δηλαδή αυτοί που πραγματικά θίγονται από κάτι ή νιώθουν προσβεβλημένοι από κάτι, στρέφονται δικαστικά και λένε εξ αρχής ότι εγώ δεν το κάνω για μένα, το κάνω για να αποκατασταθεί η αλήθεια και η τιμή και ό,τι χρήματα πάρω θα δοθεί σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μπράβο στον Τζόνι τον Ντεπ.
1: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην στο σελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: People have Repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέσ.

0: Και με αυτά και με τα άλλα, 9 και 3 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Πατήσαμε το ποδαράκι μας στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας και είναι η κατάλληλη ώρα για να σας κάνω το κατάλληλο ερώτημα. Άραγε, σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Ρωτώ. Και απαντώ ο ίδιος. Ναι, λοιπόν, μπορεί. Και μπορεί με ΔΕΗ Fiber, γιατί με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό, το ίντερνετ, το ΔΕΗ, το Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε λοιπόν στο ΔΕΗ.gr/Fiber και δείτε τώρα πώς μπορείτε να έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Ηλιοφάνεια το μεγαλύτερο μέρος της μέρας, δεν έχετε να ανησυχείτε για τίποτα. Με λίγες νεφοσούλες εκεί το απόγευμα και πιθανότατα κάποιες πρόσχερες μπόρας εκεί στα βόρεια προάστια. Η θερμοκρασία ψηλά, σταθερά. Ξεκίνησε το πρωί από 22 βαθμούς και θα φτάσει μέχρι και 32. Μπορεί να σας αφήσω και 33, αναλόγως το καντάρι. Ζεστούλα θα έχει σήμερα και κάποιοι το βράδυ εκεί στα βόρεια προάστια μπορείτε να δείτε και κάποιες ψυχαλίτσες. Πάμε να δούμε κίνηση. Αχ, τι ωραία που ήταν στις 7 που πάμε την κίνηση, γιατί τώρα στις 9 αυξημένη είναι η κίνηση, παιδιά, στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο κόκκινο βρίσκεται η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως το ρεύμα ανόδου από το Αιγάλεο προς τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί καλούνται να είναι με πολύ χαμηλές ταχύτητες λόγω της κίνησης. Αυξημένη η κίνηση και στην κάθοδο, κυρίως στο ύψος Μεταμόρφωσης και του Κόμβου, Καλυφτάκη. Οι καθυστερήσεις επίσης καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, εδώ. Ιδιαίτερα στο τμήμα από το Χαλάνδρη προς το Μαρούσι και την Κηφισιά, ενώ αυξημένη είναι και η κίνηση στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό. Με χαμηλές ταχύτητες επίσης κινούνται τα οχήματα στην Κατεχάκη και στον περιφερειακό Καρέα, ενώ κατά τμήματα προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο της Αθήνας. Βίβα περικολοζαμέντε!

0: 9 και 10 πρώτα λεπτά λοιπόν. Εσύ ως είμαστε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Εδώ φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9. Είμαι ο Μπακούρης Αργύρης Αγγέλου σήμερα, γιατί το κορίτσι μου, το άλλο μου μισό σήμερα, έτυχε μια δουλίτσα. Τι να κάνει, και αυτή είναι πολύ άσχολη. Αύριο όμως θα είναι εδώ, μας το έχει υποσχεθεί, γιατί μου λείπει πάρα πολύ, μην της το πείτε. Λοιπόν, και θέλω να σας πω τώρα για μια έρευνα, παιδιά, που δείχνει κάτι καταπληκτικό. Εγώ θα. Λέει τώρα ότι η όρεξή μας έχει να κάνει με το τι μουσική ακούμε. Δηλαδή, πες μου τι ακούς, να σου πω τι τρως. Κάπως έτσι πάει αυτό. Μία πρόσφατη λοιπόν μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία, παρακαλώ, και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Appetite, έδειξε ότι η μουσική που ακούμε μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τη διάθεσή μας, αλλά και τις επιλογές που κάνουμε στη διατροφή μας. Ακούστε τώρα νούμερα συγκεκριμένα. Όσοι άκουσαν μουσική που δεν τους άρεσε, είχαν μικρότερη συνολική όρεξη, αλλά ήταν πιο πιθανό να επιλέξουν γλυκά. Εγώ που δεν είμαι και γλυκατζής εν τω μεταξύ καθόλου. Συγκεκριμένα περίπου το 62% αυτών προτίμησε τρόφιμα με υψηλή ζάχαρη σε σύγκριση με το 24% της ομάδας που άκουσε ευχάριστη μουσική και το 38% της ομάδας χωρίς μουσική. Αντίθετα, όσοι άκουσαν κάτι που τους άρεσε ή δεν άκουσαν κάτι, έτειναν να προτιμούν φρούτα. Φρούτα της υγιεινής. Η φαφούτα τρώει φρούτα. Και για μας ούτε για μας.
1: Η γιαγιά μου το έλεγε αυτό.
0: Λοιπόν, με αφορμή αυτό το θέμα λοιπόν, γιατί πραγματικά εγώ δεν έχω νιώσει ποτέ ότι η μουσική συνδέεται με το φαΐ, γιατί εγώ τρώω συνέχεια είτε ακούω μουσική είτε όχι. Για σας όμως που πιστεύετε ότι ταυτίζεστε με αυτή την έρευνα, θα σας βοηθήσουμε, γιατί ο Kiss φροντίζει για όλα, να ακούσετε καλή μουσική και να χάσετε κιλά. Γι' αυτό και υπάρχει το Kiss World Concerts 2026. Ο Kiss λοιπόν 92,9 και το Versus Travel σας στέλνουν στη Λισαβόνα για 3 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, για να δείτε στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη, το The Weeknd. Ο νικητής θα κερδίσει φυσικά αεροπορικά εισιτήρια Allure Tour με βαλίτσα και χειραποσκευή για 2 άτομα, 3ήμερη διανυκτέρευση ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Kiss World Concerts λοιπόν 2026, ο The Weeknd μαζί με το Versus Travel, το παίρνετε, φεύγετε και χάνετε και κιλά. Τι άλλο θέλετε, εδώ στον Kiss 92,9 μόνο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 9 και 19, 9 και 20 λοιπόν παιδιά. Πώς περνάει η ώρα σήμερα καλέ εδώ στο Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις καλύτερες μουσικάρες, γι' αυτό περνάει τόσο ωραία η ώρα. Να μιλήσουμε λοιπόν για το φλερτ. Το φλερτ περνάει κρίση παιδιά και το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές εδώ στον αέρα του Kiss. Σύμφωνα με επίσημη έρευνα λοιπόν, γιατί υπάρχουν και διαπιστευτήρια γι' αυτό, το New York Times, το σύγχρονο φλερτ αντιμετωπίζει, σου λέει, πρωτοφανή κρίση με τη Νέα Υόρκη να αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εκεί πέρα γίνεται χαμός, φαντάσου εδώ στην Αθήνα, εκεί γίνεται χαμός. Λόγω της μασικής αποχής λοιπόν των straight αντρών από τα singles events, γίνονται κάποια events εκεί, singles, και της γενικότερης κούρασης από τις εφαρμογές γνωριμιών, και αυτό το έχουμε συζητήσει εδώ, ότι γενικά έχει γκώσει ο κόσμος από τις εφαρμογές γνωριμιών.
1: Δεν ήμουν εδώ.
0: Δεν ήσουν εδώ. Εσύ είσαι δεσμευμένος. Δεν είναι. Τι. Οι διοργανωτές λοιπόν αναγκάζονται πλέον, αυτό των events οι διοργανωτές, αναγκάζονται πλέον να χρεώνουν ειστήριο $100 στις γυναίκες. Σου λέει είναι δισεύρετοι οι άντρες.
1: Είναι ντροπή.
0: Θα πληρώνεις 100 ευρώ να έρχεσαι και οι άντρες, προκειμένου να βγουν από τις φωλιές οι singles, δεν θα πληρώνουν. Επομένως σου λέει δεν θα πληρώνουν οι άντρες. Επομένως θα ξεμητήσουν από το λαγούμι, θα έρθουν στα dating εκεί τα events, και οι γυναίκες, προκειμένου να βρουν αυτό το σπάνιο είδος άντρα, το single άντρα, το straight, θα πληρώνουν 100 ευρώ.
1: Είναι ντροπή. Άμα είσαι gentleman, κανονικά πρέπει να πας, να δώσεις 100 δολάρια πίσω, ναι, στη γυναίκα και να την κεράσεις και 100 δολάρια από τα φαγητά.
0: Άρα 200 ευρώ.
1: Α, 200 ευρώ.
0: Πάλι στα λαγούμια θα μπουν. Πάντα στα, πάλι στα λαγούμια.
1: Και δεν είσαι ένα ραντεβού το μία, δεν έχεις άλλα λεφτά μετά.
0: Ακόμα λοιπόν και με αυτή τη δραματική διαφορά στην τιμή, τα στοιχεία δείχνουν ότι η αναλογία στις εκδηλώσεις παραμένει απελπιστική, αγγίζοντας συχνά τις τρεις γυναίκες για κάθε έναν άντρα. Σου λέει ένας άντρας αντιστοιχεί σε τρεις γυναίκες. Αυτό κάτι μου θυμίζει. Κάτι άλλο που περνάς εξίσου ωραία, δεν αντιλέγω, αλλά είναι κάτι άλλο. Αυτό θέλω να σου πω ότι συνέβαινε από τις δραματικές σχολές. Στις δραματικές σχολές στο τμήμα ήμασταν μέσα 30 άτομα. Τα 27 ήταν κορίτσια και 3 αγόρια. Καταλαβαίνεις ότι ένα κορίτσι μπορεί να έπαιζε από το γέρο του Μοριά μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, γιατί δεν υπήρχαν αγόρια. Οπότε τους αντρικούς ρόλους δεν φτάναν τα αγόρια να τους παίξουν. Αυτό είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο λοιπόν. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μιλήσουμε και για άλλα κοινωνικά φαινόμενα. Αλλά κυρίως παιδιά, σε πολύ λίγο σας έχω μια τρομερή έκπληξη, γιατί θα δώσουμε προσκλήση για το θέατρο και δεν θα σας το πω. Θα το ακούσετε σε πολύ λίγο στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρο στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
10: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες, και ξέρετε πολύ καλά ότι ο Kiss 92,9 είναι χορηγός επικοινωνίας στα καλύτερα θεάματα της πόλης. Φέτος λοιπόν το καλοκαίρι στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, μάλλον η ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, μεταμορφώνεται στο πιο επίκαιρο πολιτικό σκηνικό, φιλοξενώντας το νέο έργο του Άκη Δήμου, Τα Κούνια στο Βάλτο. Τα παιδιά έχουν ξεκινήσει και σκίζουν μια εξαιρετική ομάδα πρωταγωνιστών, ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, η Μαριάννα του Μαζάτου, ο Αλέκος Σοβίτης και ο Δημήτρης Φιλιππίδης ανεβαίνουν στη σκηνή για να ζωντανέψουν μια pop πολύχρωμη κομμωδία που έτσι ανατρέπει τις γκρίζες ζώνες της εξουσίας. Και σας έχω μια έκπληξη, γιατί έχουμε προσκλήσεις για τη Δευτέρα 29 του μήνα για το θέατρο Λαμπέτη το Θερινό. Αλλά δεν ήθελα να σας τις δώσω μόνος μου, ήθελα να έχω παρέα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί στον αέρα του Kiss 92,9 είναι ο Εμίλιος Χιλάκης. Καλημέρα, Εμίλιε.
1: Καργύρι μου, εμένα είναι μεγάλη μου χαρά που θα είμαστε μαζί έτσι το πρωινό αυτό. Θα πιούμε καφέ μαζί.
0: Θέλω να σας πω ότι τον Εμίλιο δεν είχα την τύχη μέχρι τώρα να τον συναντήσω στη δουλειά, αλλά τον συναντώ στο γυμναστήριο. Είναι πάρα πολύ πιστός στο γυμναστήριο, όπως και εγώ, και εκεί τα λέμε και γνωριζόμαστε και συμπαθιόμαστε.
1: Θέλω να πω στους ακροατές σου ότι είσαι ένας πάρα πολύ πιστός και εσύ και πάρα πολύ σοβαρός. Οπότε παρόλο που κάνω λίγο πλάκα την ώρα που κάνει την άσκηση, δεν με κοιτάς καν. Μετά, αφού τελειώσει την άσκηση, ίσως μου δώσει και λίγη σημασία.
0: Για πες, Εμίλια, τώρα τι χαμό κάνετε εκεί στην ταράτσα του Λαμπέτη.
1: Λοιπόν, κοίτα, είχαμε την τύχη φέτος να μας σκάσει στην Μούρη η προεκλογική περίοδος που έχει ξεκινήσει.
0: Ακριβώς.
1: Ως γνωστόν, δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Τώρα, το φθινόπωρο θα γίνει την άνοιξη του χρόνου, δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Εμάς όμως τα χέρια μας είχε πέσει από μια τετραετία καιρό το έργο αυτό του Άκη του Δήμου, το οποίο μας το έχει προτείνει ο Άκης, mm-hmm. στην Αθηνά και σε μένα, να το διαβάσουμε, μήπως μας ενδιαφέρει, τότε στην πανδημία. Mm-hmm. Το είχαμε διαβάσει, το είχαμε βάλει σε μια άκρη, λέμε πάρα πολύ ωραίο. Ας το βάλουμε στη φαρέτρα μας, εκεί πέρα, με τα έργα που θέλουμε και προσδοκούμε κάποια στιγμή να ασχοληθούμε. Και φέτος, επειδή είχα μια προσωπική ατυχία, ένα πένθος, ναι. Και δεν ήθελα να φύγω από την Αθήνα, γιατί ήθελα να φροντίσω τον πατέρα μου που έχει μείνει μόνος του. Mm-hmm. Λέω, μου λέει η Αθήνα, μήπως να ξανακοιτάξουμε αυτό το έργο μας και στη Λιουάκης. Και λέω εκείνη τη στιγμή, εγώ λέω, νομίζω εδώ σε αυτές τις περιόδους πένθους πολλές φορές περνάμε οι άνθρωποι, ίσως αυτή η συλλογική χαρά που η κωμωδία σου προσφέρει, ίσως είναι και αυτή ένα φάρμακο.
0: Βέβαια.
1: Και πήραμε στα χέρια μας κάτι που με πολύ τιμή το έχουμε αναλάβει και με πολύ ευθύνη έχουμε αναλάβει, γιατί τα πένθη δεν είναι μόνο προσωπικά, είναι συλλογικά.
0: Ακριβώς.
1: Και με έναν τρόπο, Αργυράκο μου, αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, είναι εκ του μακρόθεν και εκ του σύνεγγυς ένα βαθύ πένθος. Mm-hmm. Μας έχει συγκλονίσει ότι δεν έχουμε χώρο για ελπίδα. Μας έχει συγκλονίσει ο φόβος. Γιατί νομίζω πως πραγματικά φοβόμαστε όλοι. Τι είναι αυτό που έχει συμβεί, αυτός ο περίεργος άνθρωπος με την πορτοκαλί φράτζα, μήπως αναταράξει όλα τα νερά εκεί πέρα στην περιοχή.
0: Όπα, χάσαμε τη γραμμή. Χάσαμε τον Εμίλιο. Θα τρελαθώ. Πάμε σε μουσική και τον ξαναπαίρνουμε τηλέφωνο.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν. Έχουμε ξανά στην αέρα τη εκπομπή στον Εμίλιο Χιλάκη. Εμίλιο, θέλω να σου πω ότι όσο έπεσε η γραμμή σου, έχουν έρθει καταρχάς πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Σε λατρεύει ο κόσμος, εννοείται. Αλλά και η συμπαρουσιάστρια μου, η Ζώη Πρέ, λέει: κατάρες μου ήταν. Έβγαλε τον Εμίλιο Χιλάκη τη μέρα που λείπω.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, και αυτή μη το περιμένει.
0: Λοιπόν, μας έλεγες λοιπόν για το. Με αφορμή λοιπόν μια έτσι στενάχωρη περίοδο, με κάτι στενάχωρο ξαφνικό που συνέβη σε σένα, ήταν η αφορμή να ξαναδείς ένα έργο που είχατε στα συρτάρια σας με την Αθηνά και ότι κρίνατε ότι ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για να είστε στην Αθήνα φέτος το καλοκαίρι με αυτό το έργο.
1: Ακριβώς. Και σου έλεγα επίσης ότι επειδή είμαστε σε ένα συλλογικό πένθος και φόβο γενικά και σαν, σαν λαός, αλλά και σαν κάτοικοι της Ευρώπης, κάποια στιγμή λες, μήπως αρχίσουμε να συνομιλούμε με τον θεατή μας πια ως πολίτες, ποια πρέπει να είναι η θέση μας. Και τι κάνει λοιπόν τώρα ο Άκης ο Δήμου. Έχει φέρει ένα πάρα πολύ ωραίο έργο που μιλάει για την πολιτική στην Ελλάδα και για τις διαπλοκές και τις ρεμούλες. Αλλά δεν το κάνει με επιθεωρησιακό τρόπο. Το κάνει με έναν τρόπο λίγο πιο βαθύ. Ότι μας δείχνει ότι οι πολιτικοί είναι καταρχήν άνθρωποι.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν θα έχουν ό,τι έχει ο κάθε άνθρωπος, τη μικρότητα ή το μεγαλείο, τον φόβο, τον θυμό, ίσως την ελπίδα. Αυτό λοιπόν που έχουμε εμείς στα χέρια μας και σας δίνουμε είναι μια υπενθύμηση ότι οι πολιτικοί μας ηγέτες ή οι άνθρωποι οι οποίοι μας αντιπροσωπεύουν είναι καταρχήν άνθρωποι.
0: Όχι, αρνούμε. Δεν γίνεται. Τι συμβαίνει? Η ζωή φταίει, παιδιά, τα νεύρα μου. Τέλος πάντων, να σας πω ότι προσκλήσεις, θα τον πάρω τον Εμίλιο να του ζητήσω 10.000, συγγνώμη, το σήμα μάλλον είναι, δεν είναι κάτι άλλο, μάλλον το σήμα είναι. Η προσκλήση λοιπόν είναι για τη Δευτέρα 29 του μήνα και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο site του KISS 92,9, να δηλώσετε συμμετοχή και στο mail σας έρχουν κατευθείαν οι διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα 29 του μήνα για το θερινό θέατρο Λαμπέτη, Τα Κούνια στο Βάλτο, το εξαιρετικό αυτό έργο του Άκη του Δήμου, που πρωταγωνιστεί, συνσκηνοθετεί μαζί με τον Μανώλη το Δούνια, ο αγαπημένος μας Εμίλιος Χιλάκης.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss. Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 και εμείς δεν παρετούμαστε. Ο Εμίλιος Χιλάκης είναι και πάλι εδώ, κόντρα σε όλες τις κατάρες που έχουν ρίξει η ζωή πρέπει λείπει. Εμίλιέ μου, καλώς ήρθες και πάλι. Να σου πω ότι δώσαμε προσκλήσεις, διπλές προσκλήσεις, γιατί ο Kiss 92,9 είναι χορηγός επικοινωνίας για την παράσταση της Δευτέρας 29 του μήνα στις 9 η ώρα το βράδυ. Έτσι ένα κλείσιμο να μας πεις πώς σου φαίνεται το καλοκαίρι στην Αθήνα, πόσα χρόνια έχεις να δουλέψεις καλοκαίρι στην Αθήνα και πώς νιώθεις με την επιτυχία αυτή που κάνετε εκεί και σκίζετε.
1: Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που δουλεύω καλοκαίρι στην Αθήνα. Μια αγαπημένη μου συνήθεια. Εγώ πήγαινα θέατρο, στα καλοκαιρινά θέατρα δεκαετία του 80, σαν τρελό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, να ευχαριστιόμουν, ρε παιδί μου, εκεί στα πέριξη του πεδίου του Άρεως, όλα αυτά τα θέατρα των Αθήνεων, οι επιθεωρήσεις, τα μεγάλα τα musical που ανεβαίνανε. Και ξαφνικά είμαι μέρος αυτής της συνήθειας και νιώθω πραγματικά πολύ τιμημένος που μου συμβαίνει. Να ευχαριστήσουμε τις παραγωγές του Διονύση Παναγιωτάκη που μας έδωσαν την δυνατότητα, να ευχαριστήσουμε τον Άκη το Δήμο που μας έδωσε αυτό το έργο.
0: Μέχρι πότε θα είστε, Εμίλη, εκεί?
1: Λογικά θα είμαστε, αν εξαιρέσει ένα 20ήμερο που τον Αύγουστο θα κλείσει το θέατρο, για τη ζέστη που θα έχουμε, θα είμαστε κατά πάσα πιθανότητα μέχρι τις 23 Σεπτέμβρη.
0: Φανταστικά. Φανταστικά. Τα Κούνια στο Βάλτο, στο θέατρο Λαμπέτη του Άκη Δήμου. Ο υπέροχος Εμίλιος Χιλάκης, η Αθήνα Μαξίμου, η Μαριάννα του Μαζάτου, που πραγματικά η Μαριάννα στην παράσταση, επειδή την είδαμε την παράσταση, είναι όπως και όλοι σας είστε εξαιρετικοί. Ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης, ο Αλέκος ο Σοβίτης, ο υπέροχος. Είστε μια υπέροχη παρέα και κάνετε μια υπέροχη δουλειά. Εμίλια, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω.
1: Εγώ, ρε, μου σε ευχαριστώ εγώ.
0: Θα τα πούμε στο γυμναστήριο εμείς, ναι.
1: Ξέρεις τώρα, ξέρεις, εκεί στους τρικέφαλους κάπου.
0: Εγώ την Παρασκευή έχω το μεσημέρι.
1: Εγώ Παρασκευή δεν θα είμαι, θα σου λείψω. Θα είμαι σήμερα και αύριο. Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού στο Golden Gym, λοιπόν.
0: Έτσι, μπράβο. Και εσείς ραντεβού τη Δευτέρα για να δείτε τον Εμίλιο Χιλάκη και την παρέα του από κοντά στο Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Εμίλια, σε ευχαριστώ και πάρα πολύ και πάλι. Γεια πολλά. Εμείς τώρα πάμε στα δικά μας. Πάμε να μάθουμε έτσι κάτι της. Ήξερες ότι, ξέρεις?
2: Ήξερες ότι?
0: Λοιπόν, ξέρατε ότι ένα άστρο το κρεβάτι μπορεί να είναι έργο τέχνης και να πουληθεί για πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια? Επιτέλους, η ακαταστασία επιβραβεύεται. Ένα 16χρονο ακατάστατο κρεβάτι πωλήθηκε σε δημοπρασία για πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια. Καλλιτέχνηδα η ακαμάτρα, θα την πω εγώ, Tracy Emin, πέρασε 4 ημέρες στο κρεβάτι με ραγισμένη καρδιά. Μόλις η Emin σηκώθηκε από το κρεβάτι, θυμάται ότι κοίταξε την ακαταστασία που είχε μείνει πίσω και αποφάσισε να το μετατρέψει σε έργο τέχνης. Ξαφνικά, λέει, έκανε και δηλώσει στο τρομάρα της, της ήρθε η ιδέα να το βγάλει από το υπνοδωμάτιο και να το τοποθετήσει σε ένα λευκό εκθεσιακό χώρο. Πώς είναι το καμαρίνι της Αλικής Μπουγιουκλάκη? Έτσι, να το έχουμε, να το. Δηλαδή, έτσι.

0: Αλίξ, τι να πω. Ξαφνικά λοιπόν όλα απέκτησαν νόημα. Πω πω, αυτό είναι ένα φανταστικό έργο τέχνης, είπε μόνη της. Φανταστικό.
1: Wow.
0: Ένα χρόνο αργότερα το My Bed συμπεριλήφθηκε στη λίστα των υποψηφίων για το βραβείο Turner. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα, αλήθεια. Δεν είναι μόνο τα κατάστατα σεντόνια και οι κουβέρτες που δίνουν ζωή στην εικαστική εγκατάσταση. Τα αντικείμενα που την περιβάλλουν αφηγούνται την ιστορία μιας ραγισμένης καρδιάς. Είναι σαν ένα κομμάτι ιστορίας, μια χρονοκάψουλα, λέει η Έμιν. Δεν έχει γίνει γνωστό ποιος αγόρασε το ακατάστατο κρεβάτι. Θέλω πάρα πολύ να μάθω ποιος αγόρασε το ακατάστατο κρεβάτι. Ένα κρεβάτι που παρέμεινε άστρωτο για 16 χρόνια, το οποίο μετατράπηκε σε εικαστική εγκατάσταση, πωλήθηκε για 4.351.969 δολάρια σε δημοπρασία τέχνης του οίκου Κριστίν στο Λονδίνο. Το τι ακάραια θα έχει αυτό το κρεβάτι 16 χρόνια άστρωτο, ούτε να το σκεφτώ.
1: Δηλαδή, να σου πω όμως λέω κάτι. Τι έχει ακατάστατο. Τώρα εδώ να δώσουμε, κόψω χρονιά είναι όλα.
0: Τι έχω σπίτι μου αυτή τη στιγμή, όλο μου το σπίτι αυτή τη στιγμή είναι να μπεις μέσα και να το κάνεις έκθεση με βάση την ακαμάτωρα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και ο ήλιος από τον καρκίνο σου λέει σε τρίγωνο με το βόρειο δεσμό. Τι λέει, ρε παιδί μου, φέρνει καρμικές συναντήσεις, συναισθηματικές εξελίξεις και σημαντικές ευκαιρίες. Ιδιαίτερα ευνοημένα τα ζώδια του νερού του πρώτου δεκαημέρου. Ξεκινάμε με τον κρυό λοιπόν αναλυτικά. Μέσα στη μέρα μπορεί να λάβεις μία είδηση, μία πρόταση που σου δείχνει πως πρέπει να κινηθείς διαφορετικά από εδώ και πέρα. Πρόσεξε μόνο την παρορμητικότητα. Ταύρε μου αγαπημένε, μέσα στην ημέρα μπορεί να ακούσεις κάτι που θα σου δώσει ψυχολογική ανακούφιση. Μη φοβηθείς να δείξεις τις προθέσεις σου ξεκάθαρα, γιατί σήμερα οι άλλοι σε καταλαβαίνουν περισσότερο. Δίδυμάκια μου αγαπημένα συνάδελφοι, κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει την προσπάθειά σου ή να σου δώσει μια σημαντική ευκαιρία σήμερα. Αλλά λες να είναι η μέρα μου. Πρόσεξε μόνο την υπερένταση και την ανάγκη να τα προλάβεις όλα ταυτόχρονα. Ελένη, ακούς? Καρκίνε μου, ευνοούνται επαφές, μετακινήσεις, συζητήσεις αλλά και νέα που σου δημιουργούν αισιοδοξία. Πρόσεξε μόνο, μην επηρεαστείς υπερβολικά από την διάθεση των άλλων και χάσεις τη δική σου ισορροπία. Λιονταράκια μου καλά, μην πιέσεις καταστάσεις να εξελιχθούν γρήγορα. Σήμερα κερδίζεις περισσότερα μέσα από την παρατήρηση. Να είστε παρατηρητικά τα λιονταράκια σήμερα. Παρθένε μου, η μέρα σε βοηθά να αισθανθείς πως δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα μόνος σου. Ζυγέ μου καλέ, μέσα σε μία μέρα ίσως υπάρξει μια σημαντική επαφή ή μια είδηση που αλλάζει τα δεδομένα σε κάτι επαγγελματικό. Πρόσεξε μόνο την υπερκόπωση και την πίεση που βάζεις στον εαυτό σου. Σκορπιουδάκι μου, μπορεί να προκύψει μια μετακίνηση, μια πρόταση ή μια συζήτηση που ανοίγει νέους ορίζοντες. Σήμερα αξίζει να ακολουθήσεις περισσότερο την καρδιά σου παρά το ένστικτό σου. Το ξωτάκι μου καλό, μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξει μια κουβέντα ή μια εξέλιξη που αλλάζει το κλίμα σε οικογενειακό ή προσωπικό θέμα. Πρόσεξε μόνο τις υπερβολικές αντιδράσεις. Εγώ κεράκια μου καλά, μέσα σε στη μέρα μπορεί να υπάρξει μια σημαντική πρόταση ή μια εξέλιξη που σε κάνει να αισθανθείς μεγαλύτερη σιγουριά για το μέλλον. Ζωή, αν μας ακούς και υδροχάκια μου, μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη. Ζωή που θα σε ανακουφίσει ψυχολογικά. Ζωή και υδροχάκια, προσέξτε μόνο την κούραση και τη διάσπαση προσοχής. Ζωή και υδροχάκια. Και τέλος ψαράκια μου καλά, μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξει μια συνάντηση, μια είδηση ή μια πρόταση που σου αλλάζει τη διάθεση και την προοπτική. Εμπιστέψου περισσότερο το ενστικτό σου. Σήμερα δύσκολα θα σε προδώσει. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και λίγο πριν κλείσουμε, σας έχω διαγωνισμό και γι' αυτό τρέξτε τώρα στο Instagram του Kiss 92,9. Κάντε follow και ακολουθήστε το διαγωνισμό. Διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξίας 2.930 ευρώ, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν ένα πραγματικά ποιοτικό και φυσικό ή δροσερό ύπνο. Το Celsion Plus, λοιπόν, συνδυάζει τρεις στρώσεις από 100% φυσικό Talalay Latex και μία στρώση Session Talalay Latex, προσφέροντας μοναδική αίσθηση άνεσης, ιδανική στήριξη και ελάχιστα σημεία πίεσης, ακόμη και στα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος. Αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, σε όλα τα καταστήματα Dunlopillo και στο e-shop σας περιμένουν μοναδικές προσφορές και δώρα για να απολαύσετε την κορυφαία εμπειρία ύπνου που μόνο η Dunlopillo μπορεί να προσφέρει. Επισκεφτείτε επίσης ένα κατάστημα Dunlopillo ή το www.dunlopillo.gr και ανακαλύψτε όλα όσα έχουν ετοιμάσει για το φετινό καλοκαίρι. Γρήγορα, λοιπόν, στο Instagram του Kiss, ακολουθήστε τα βήματα και ένα στρώμα Dunlopillo αξίας 2.930 ευρώ θα γίνει ολόδικό σας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου, εδώ φυσικά στο Breakfast Show. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε, να παραδώσω το μικρόφωνο στην αγαπημένη Ευρυδίκη Βαλαβάνη που θα σας κρατήσει 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις. Φυσικά παρέα με το Kiss Fuel Pass, αξίες 50 ευρώ από την Ελίν και τον Kiss, όπως και η Ελένη και ο Αλέξανδρος το απόγευμα θα δώσουν το δεύτερο Kiss Fuel Pass. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα Νταν, εδώ στο Kiss 92,9, παρέα με τη ζωή μας που μας έλειψε σήμερα, αλλά χαλάλη της. Και εσείς να περάσετε υπέροχα, να έχετε μια φανταστική μέρα, να κάνετε πράγματα που αγαπάτε, να φάτε, όπως σας συμβουλεύω πάντα. Και τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Να είστε εδώ, φιλάκια πολλά.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Στο Μουντιάλ, οι αγώνες της ημέρας περιλαμβάνουν το Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ. Ξημερώματα Πέμπτης, Μαρόκο-Αϊτή, Σκωτία-Βραζιλία, Νότια Αφρική με Νότια Κορέα. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα X Games, η σημαντικότερη παγκόσμια διοργάνωση αθλημάτων δράσης με skateboard, BMX, motocross και άλλα που θα ολοκληρωθούν 28 Ιουνίου. Το Wimbledon, το πιο ιστορικό Grand Slam του τέννις, είναι στην κρίσιμη φάση των προκριματικών στο Roehampton του Λονδίνου.
1: Sports News, powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 80, απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα.
8: Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Άοσμι εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: People have repower.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
14: Πόσο?
15: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
16: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
17: 7.
0: Κάτσε καλέ να χαρηγεί, να περίμενε.
17: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
16: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
18: Και ναι, officially είμαστε παιδιά στη μέση της εβδομάδας, Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα, και κάπως έτσι τι φάγαμε και αυτήν την εβδομάδα. Το πόσο χαίρομαι όμως που θα ξεκινήσουμε ακόμα ένα πρωινό μαζί εδώ στο 92,9 Kiss, δεν λέγεται, με όλες τις επιτυχίες 90s now. Και φυσικά εδώ είμαστε πάντα στην καλύτερη παρέα Kiss at Work, Ευρυδίκη Βαλαβάνη, για τις επόμενες δύο ωρίτσες θα περάσουμε ζάχαρη. 92.9. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά και σήμερα, όπως μόνο εμείς ξέρουμε. 92 λεπτά μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, και με πάρα πολύ αγαπημένο έτσι τραγούδι από τα παλιά, θα πω, από τις μέρες εκείνες που... του σχολείου. Ναι, θα το πω. Του σχολείου, παιδιά. Cardigans, My Favorite Game, πάντα στο 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Καλύτερη παρέα είστε.
2: You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name.

0: Just Dance, Lady Gaga, 90's Now και φυσικά 92 λεπτά non-stop μουσικής. Θυμηθείτε παιδιά, σήμερα είναι Τεταρτούλα, 24 Ιουνίου, είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss και για πάμε να δούμε τι συμβαίνει και σήμερα και έξω στους δρόμους αυτής της πόλης. Καθυστερήσεις βλέπω, αυξημένες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, αλλά υπάρχουν και αλλού προβλήματα, πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά μαζί. Λοιπόν, στο κόκκινο είναι ο Κηφισός, κυρίως το ρεύμα ανόδου από το Εγάλεο προς τη Μεταμόρφωση, όπου εκεί οι οδηγοί χρειάζεται υπομονή, χαμηλές ταχύτητες βλέπω, αυξημένη κίνηση αλλά και στην κάθοδο, κυρίως στο ύψος εκεί της Μεταμόρφωσης και του Κόμβου Καλυφτάκη, και στην Κηφισίας, ιδιαίτερα στο τμήμα από Χαλάνδρη προς Μαρούση και την Κηφισιά, ενώ αυξημένη κίνηση και στη Λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό. Τώρα, χαμηλές ταχύτητες βλέπω επίσης και στην Κατιχάκη και στον περιφερειακό Καρέα. Προβλήματα και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο της Αθήνας. Επιβαρημένη είναι και η εικόνα εκεί γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Φυσικά στο κέντρο της Αθήνας, στο μαγικό τρίγωνο που λέω εγώ, γύρω από το Σύνταγμα Κολωνάκη και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και εννοείται καθυστερήσεις στην αγαπημένη Νότ Αττική Οδό. 15 λεπτά από Κόμβο Μεταμόρφωσης προς στο αεροδρόμιο δηλαδή, και 10 λεπτάκια εκεί περίπου θα βρείτε προς Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Λοιπόν, τώρα σας έχω απάντηση για αύριο. Ξέρετε γιατί? Γι' αυτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Για τα 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στο γνωστό μας ραντεβού, σε αυτό το παιχνίδι που έχετε αγαπήσει, σε αυτό το παιχνίδι που έχουμε μοιράσει αρκετά χιλιαρικάκια θα πω εγώ, γιατί κάθε μέρα όλη η παραγωγή του Kiss σας μαρτυράμε τις απαντησούλες για την επόμενη μέρα. 10 ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε μέσα σε ένα λεπτό για να κερδίσετε αυτά τα 1000 ευρώ ζεστά. Λοιπόν, η απάντηση που θα δώσω είναι για τη δεύτερη ερώτηση και είναι Αριστοφάνης. Τώρα, σε πάρα πολύ λίγο μπορεί η πινακίδα σου να γίνει ένα από το πιο τυχερό πράγμα της ημέρας σου, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έρχεται το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελλήν. Τώρα όμως έρχεται ο Bruno Mars, I Just Might, πάντα εδώ, στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βλαβάνη στο μικρόφωνο.

0: Σακύρα, whenever, wherever, είστε στο 92,9 Kiss και ακούτε το Kiss at Work. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας, την παρέα σας έως τις 12 το μεσημεράκι. Και αν αυτή τη στιγμή έτσι χαζεύετε φωτογραφίες από νησιά και σκέφτεστε θέλω διακοπές τώρα, σας έχω καλά νέα, παιδιά. Ο 92,9 Kiss και το hellogreece.gr σας στέλνουν για ένα ονειρεμένο τριήμερο στην Άξο. Διεκδικήστε λοιπόν διαμονή για δύο άτομα με πρωινό στο πανέμορφο Αλκιόνι Beach Hotel στον Άγιο Γεώργιο, μόλις έτσι λίγα λεπτάκια από τη χώρα. Και επειδή, ακούστε, οι διακοπές θέλουν και καλό φαγητό, εννοείται, το πακέτο περιλαμβάνει ένα γεύμα στο παλάτια στην Αγία Άννα, δίπλα στο κύμα και που σκάει το κύμα, και ένα δείπνο στο αγαπημένο μέλι και κανέλα στη χώρα της Νάξου. Έχω πάει στην Νάξο, είναι φανταστική. Έχει πάρα πολύ ωραίες τηγανιτές πατατούλες, μούρλια και ωραία τυράκια και πολύ ωραίες παραλίες. Και για να είναι και έτσι όλα ολοκληρωμένα και τακτοποιημένα, σας χαρίζουμε και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα με την Blue Star Ferries. Λοιπόν, μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, δηλώστε συμμετοχή και ίσως το επόμενο ηλιοβασίλεμα να σας βρει έτσι ωραία. Έτοιμους όλα στην Άξο, παιδιά. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Και τώρα πάμε να παίξουμε για το πιο ωραίο καθημερινό δώρο που δίνουμε εδώ, το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν και τον Kiss. Και πάμε να ακούσουμε τους τρεις τυχαίους σημερινούς αριθμούς που ψάχνουμε και έτσι ακριβώς θα πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 6-1-1.
0: 6-1-1, έτσι πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας. Αν είστε κάτοχος του αυτοκινήτου, μένετε εντός Αττικής, θα χρειαστεί να με καλέσετε στο 210-80-50.000 μέσα στα επόμενα 5 λεπτάκια. Εμείς ακούμε The Weeknd, Blinding Lights, πάντα εδώ συντονισμένοι στον καλύτερο ξένο σταθμό της πόλης, Kiss 92,9.

Is at work εδώ πάντα, συντονισμένη στο 92,9 Kiss. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο Παύλα Γείτονα Μελέτη, που είναι στο αμάξι αυτή τη στιγμή και είμαι σίγουρη ότι με ακούει. Να στείλω την πιο γλυκιά καλημέρα, τους χαιρετισμούς μου, και θα δώσουμε ραντεβού εμείς, ξέρεις, Μελέτη, πάνω εκεί στην Παιδική Χαρά μαζί με τα παιδάκια μας. Κάθε απόγευμα κάνουμε πάρα πολύ ωραία παρέα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στην Ντέμι που μου έχει στείλει καλημέρες έτσι στο Viber του Kiss. Δεν βρέθηκε τυχερός για σήμερα, οπότε έχετε ακόμα μια ευκαιρία στις 5 το απόγευμα να κερδίσετε, να διεκδικήσετε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν και το Kiss. Οπότε πρέπει να μείνετε συντονισμένοι και να ακούσετε ξανά τους νέους αριθμούς που θα δώσουν τα παιδιά το απόγευμα στο Kiss Drive Time. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για τέχνη. Τέχνη, εκεί θα σας πάω. Μετά τις περσινές sold out παραστάσεις, ο πολυσυζητημένος Ιδίποδας, παιδιά, του διεθνώς αναγνωρισμένου Βρετανού σκηνοθέτη και θεατρικού συγγραφέα Ρόμπερτ Άικ, επιστρέφει στη στέγη. Αυτό το φθινόπωρο του 26 πρόκειται για μια σύγχρονη, σκοτεινή και καθηλωτική εκδοχή της τραγωδίας του Σοφοκλή, που μετατρέπει τον Ιδίποδα σε ένα πολιτικό και οικογενειακό θρίλερ γεμάτο μυστικά, αλήθειες και ανατροπές. Να σας πω πως στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει ο Νίκος Κουρής, ενώ στο ανανεωμένο cast συναντάμε τη Μαρία Κιχαγιόγλος, η Οκάστη, και τον Αναστάσιο Γεωργούλα ως Ετοκλή. Λοιπόν, να σας πω επίσης, είναι βραβευμένη με Ολιβιέρ μεταγραφή που συγκέντρωσε και 7 υποψηφιότητες για τα Tony Awards. Επιστρέφει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων από τις 12 Νοεμβρίου. Περισσότερες εσείς όμως μπορείτε να μάθετε στο onassis.org και να έτσι πάρετε και τα εισιτήριά σας. Τώρα, θέλω να σας πω πως σε λίγο θα μιλήσουμε για αυτά τα επαγγέλματα, παιδιά, που εμφανίζουν τα περισσότερα διαζύγια. Η λίστα έχει μερικές εκπλήξεις, σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα όμως έρχεται Sonic και Sky. Πάντε εδώ στην 92,9 Kiss.

Kylie Minogue, Can't Get Out of My Head, 92 Μανιακής, με όλες τις επιτυχίες 90s Now. Και τώρα πάμε σε έρευνα που ξέρω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ. Υποψιάζομαι πως αυτή η έρευνα, η συγκεκριμένη, θα ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, υπάρχουν άραγε επαγγέλματα που συνδέονται περισσότερο με τα διαζύγια? Σύμφωνα με στοιχεία, δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, παιδιά, τα υψηλότερα ποσοστά διαζυγίων και καταγράφονται σε επαγγέλματα με έντονο στρες, βάρδιες και ακανόνιστα ωράρια. Στη λίστα λοιπόν βρίσκονται οι τηλεφωνικοί πολιτές, οι οδηγοί λεωφορείων, οι θεραπευτές μασάζ και ορισμένες ειδικότητες βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού, με τα ποσοστά, παιδιά, να αγγίζουν ακόμα και το 50%. Από την άλλη όμως πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά διαζυγίων, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, έτσι, εμφανίζονται σε επαγγέλματα όπως οι αναλογιστές, οι επιστήμονες, οι προγραμματιστές, οι οδοντίατροι και οι γιατροί. Εγώ θα πω οι οδοντίατροι, εντάξει, οι γιατροί γενικότερα, που έχουν περίεργες βάρδιες. Τέλος πάντων, οι ειδικοί λοιπόν εξηγούν ότι δεν είναι το επάγγελμα από μόνο του που καθορίζει την πορεία μιας σχέσης, αλλά παράγοντες όπως το εργασιακό άγχος, η οικονομική σταθερότητα, οι βάρδιες, γι' αυτό λέω για τους γιατρούς, μου φαίνεται περίεργο, και ο χρόνος που μένει για την προσωπική τους ζωή. Οπότε τελικά ίσως, παιδιά, το μυστικό ενός πετυχημένου γάμου να μην είναι με το τι επάγγελμα κάνεις, με τι ασχολείσαι, αλλά το αν προλαβαίνεις να αφήνεις τη δουλειά στη δουλειά όταν γυρίζεις στο σπίτι. Δηλαδή να μην φέρνεις τα προβλήματα που έχεις στη δουλειά, το άγχος και το στρες, στο σπίτι. Αυτό, παιδιά, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι σε μια έτσι σχέση που θα κρατήσει.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Λοιπόν, παιδιά, αν μέχρι τώρα η μέρα σας έχει πάει καλύτερα από όσο περιμένατε, φανταστικά. Εάν όχι, έχουμε ακόμα μία ωρίτσα για να τη σώσουμε με τη σωστή μουσική. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Kiss at Work, 92,9 Kiss. Τα ρολόγια μας δείχνουν 11 και τα 92 λεπτά μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, συνεχίζονται. Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12 και σε λίγο έχω ακόμα μία απάντηση για αύριο για τα 1000 ευρώ.

0: boys, everybody. Είστε πάντα εδώ στα 92,9 και καλημέρα σε όλους. Και πριν συνεχίσουμε με όλες τις 90s to now επιτυχίες, πρώτα
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Πρώτα θα σας αποκαλύψω ακόμα μία απάντηση για αύριο, Πέμπτη, για τα 1000 ευρώ το λεπτό. 9 παρα 20, το γνωστό ραντεβού στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Λοιπόν, η απάντηση στην 8η ερώτηση που θα σας κάνει ο Αργύρης μας είναι The Simpsons. Τώρα, αν το καλοκαίρι για εσάς, παιδιά, σημαίνει θάλασσα, δράση και νέες εμπειρίες, τότε αυτό που θα σας πω θα σας αρέσει πάρα πολύ αρχικά και σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, φέτος έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι ambassador του Bikini Tribe, του μεγαλύτερου Girls Only Water Sport Camp στον κόσμο, που φιλεξενείται στη μαγευτική Λίμνο και συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερες από 300 γυναίκες από όλο τον κόσμο. Μπορείτε εσείς να επιλέξετε να κάνετε όποιο σπορ θέλετε, windsurfing, kitesurfing, surfing, και να ζήσετε μία εβδομάδα γεμάτη θάλασσα, ενέργεια, νέες γνωριμίες, απίστευτα πάρτις και μοναδικές εμπειρίες πάνω στο κύμα, παιδιά. Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική εποχή για να το ζήσει κάποιος αυτό, οπότε μήπως φέτος το πιο όμορφο ταξίδι του καλοκαιριού σας περιμένει στη Λίμνο. Μήπως. Λοιπόν, έχω ένα προαίσθημα, έχω ένα feeling, όπως λένε και οι Black Eyed Peas εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Αγαπημένος Teddy Swims, The Door, 90's του νέου επιτυχίες, πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Και αν ψάχνετε κάτι πραγματικά σε χωριστό να κάνετε αυτές τις ημέρες στην Αθήνα, λοιπόν, για ακούστε, το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος συνεχίζεται έως τις 28 Ιουνίου, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος, με κεντρικό μήνυμα επίκεντρο ο άνθρωπος. Περισσότεροι από 200 διεθνείς ομιλητές, καλλιτέχνες, επιστήμονες και προσωπικότητες από όλο τον κόσμο δίνουν, παιδιά, το παρόν σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συζητήσεις, τέχνη, κινηματογράφο, μουσική, αθλητισμό και έμπνευση. Παράλληλα στο πρόγραμμα συμμετέχουν προσωπικότητες όπως ο μεγάλος, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο Εμμάνουιλ Καραλής, η Νία Βαρδάλος, η Κατερίνα Βρανά και πάρα πολλοί ακόμη. Και το καλύτερο, η είσοδος, παιδιά, είναι ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες εσείς μπορείτε να βρείτε στο site, στο snfnostos.org. Και εμείς τώρα θα πάμε σε ένα πάρα πολύ γρήγορο break και επιστρέφω ξανά εδώ, στο 92,9 Kiss, με τις μεγαλύτερες 90's του Now επιτυχίες. Θα ακούσουμε πάρα πολλά, οπότε δεν πάτε πουθενά, εδώ μένετε.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Είσαι στον Kiss.
6: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.
11: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

Well, εδώ στο 92,9 Kiss, με όλες τις 90's του νέου επιτυχίες να παίζουν δυνατά και σήμερα. Και δεν θέλω να ξεχνάτε το φανταστικό καλοκαιράκι που σας έχουμε ήδη φτιάξει και σας έχουμε ήδη ετοιμάσει εδώ στον Kiss. Καλοκαίρι φωτιά με συναυλιακές εμπειρίες που θα ζήσετε από κοντά, τις έχετε ζήσει μερικές και θα τις θυμώσετε για όλη σας τη ζωή. Kiss Summer World Concerts 2026 Line-Up. Κληρώσαμε για τη συναυλία του Bruno Mars στο Μιλάνο, κληρώσαμε και για Harry Styles στο Amsterdam και για Teddy Swim στη Μαδρίτη. Τώρα όμως ο 92,9 Kiss σας στέλνει να δείτε από κοντά το The Weeknd στη Λισαβόνα στις 5 Σεπτεμβρίου μαζί με το Versus Travel, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο, όλα πληρωμένα από εμάς για εσάς με το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό.

0: αν υπάρχει ένα τραγούδι που θα μπορούσε να μπει στο Hall of Fame των Love Songs των 90s, σίγουρα θα ήταν αυτό. Iris από Goo Goo Dolls. Και κάπως έτσι ρομαντικά, αγαπησιάρικα, θα σας αφήσω και θα σας παραδώσω εδώ στη ρομαντική ψυχή του Kiss, τη Μαρία Γεωργάκαινα, που έρχεται αμέσως τώρα για να σας κρατήσει παρεούλα έως τις 2 το μεσημέρι με ακόμα περισσότερη μουσική και πολλές επιτυχίες. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο στις 10 μετά το Breakfast Show με ωραία καλοκαιρινή διάθεση που έτσι θα κάνουμε τις ημέρες μας να φωτίζουν περισσότερο. Από την Ευρυδική Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News powered by Bet365.
2: Στο Μουντιάλ, οι αγώνες της ημέρας περιλαμβάνουν το Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ζεγοβίνη-Κατάρ. Ξημερώματα Πέμπτης, Μαρόκο-Αϊτή, Σκωτία-Βραζιλία, Νότια Αφρική με Νότια Κορέα. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα X Games, η σημαντικότερη παγκόσμια διοργάνωση αθλημάτων δράσης με skateboard, BMX, motocross και άλλα που θα ολοκληρωθούν 28 Ιουνίου. Το Wimbledon, το πιο ιστορικό Grand Slam του τένις, είναι στην κρίσιμη φάση των προκριματικών στο Roehampton του Λονδίνου.
1: Sports News powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Φίλες και φίλοι,
12: μα είμαστε δύο.
11: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι Μαρία, για σένα το λέω, ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
13: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
15: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
8: 1000 ευρώ το λεπτό.
10: Πες μου ότι εχθές άκουγες Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
12: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
10: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
12: Ο Δίας.
10: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
12: Το Δία τον ήξερα.
8: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
16: Εδώ είμαστε κι εμείς, 92,9 Kiss, καλώς ήρθατε, είμαι η Μαρία Γεωργάκη. Να πάμε να ξεκινήσουμε πάρα πολύ δυναμικά, γιατί έχω έρθει σαν τον καλοκαιρινό Άλιο Βασίλη και σήμερα. Γιατί και τι δεν σας έχω, πάρα πολύ ωραία ζαρτό δερμοκαλλυντικά που είναι στην παρέα μας και σήμερα. Και φυσικά πάρα πολύ ωραίες προσκλήσεις για θεατράκι, να πάρουμε τον αέρα μας, βρε παιδί μου. Γιατί έχουμε ανάγκη έτσι να ξεσκάσουμε μέχρι να έρθει το Σαββατοκύριακο. Θυμηθείτε λοιπόν και σήμερα, 24 Ιουνίου, ακούτε 92,9 Kiss, πάντα παρέα με τη Ζαρτό. Κρυστάλλινη επιδερμίδα, αποτέλεσμα που φαίνεται χωρίς να φαίνεται ότι έκανες όμως κάτι. Diamond Luxurious Cream, διαμάντια, κολαγόνο, λιγότερες ρητίδες. SPF 50+, UVA, UVB, IR, γιατί ο ήλιος, παιδιά, είναι η νούμερο ένα αιτία γύρανσης. Και η Ζαρτό λέει ένα πράγμα, η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα, πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 2. Καλημέρα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το αγαπημένο σας παιχνίδι λοιπόν που παίζετε καθημερινά στις 9 παρά 20, 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Και αύριο στην πρώτη ερώτηση, εσείς ξέρετε τι θα απαντήσετε. Οπότε για σημειώστε, θα απαντήσετε έκθλιψη. Οκ. Λοιπόν, καλή επιτυχία.

0: Όλε οι επιτυχίε να είστε στο Now στο 92,9 Kiss και έχουμε έναν καταπληκτικό διαγωνισμό, παιδιά, στο Instagram του Kiss. Διεκδίκεται ένα διπλό στρώμα Session Plus αξία 2.930 ευρώ. Σχεδιασμένο για όσου αναζητούν έναν πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, σε όλα τα καταστήματα Dunlopillo και στο e-shop σα περιμένουν μοναδικέ προσφορέ και δώρα φυσικά για να απολαύσετε την κορυφαία εμπειρία ύπνου που μόνο η Dunlopillo μπορεί να προσφέρει. Οπότε μπαίνετε και στο www.danlopillo.gr για περισσότερες λεπτομέρειες και μπορείτε να επισκεφτείτε και ένα κατάστημα Danlopillo. Ο νικητής για αυτό τον καταπληκτικό διαγωνισμό, είπαμε, διεκδικείται διπλό στρώμα 2.930 ευρώ, θα γίνει την Παρασκευή στο Breakfast Show.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW. BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
12: Πού πας, ρε καραμούζα,
11: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξέ το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

όλες τις επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 εκεί. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι στη Νέα Υόρκη φαίνεται πως οι εργένιδες straight άντρες έχουν γίνει είδος προς αναζήτηση. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα, σε ορισμένα events γνωριμιών, οι γυναίκες, παιδιά, πληρώνουν ακόμα και 100 δολάρια για να συμμετάσχουν, ενώ οι άντρες μπαίνουν δωρεάν ώστε οι διοργανωτές να τους προσελκύσουν. Παρά λοιπόν το οικονομικό κίνητρο, η αναλογία συχνά έτσι φτάνει τις 3 γυναίκες για κάθε έναν straight άντρα. Οι ειδικοί λοιπόν μιλούν για το φαινόμενο του dating burnout, δηλαδή την κούραση από τις εφαρμογές γνωριμιών και τη γενικότερη απομάκρυνση έτσι πολλών ανδρών από το παιχνίδι του φλερτ. Και όπως φαίνεται, η τάση αυτή αρχίζει να εμφανίζεται και σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Εγώ λέω, παιδιά, να ξαναγυρίσουμε έτσι στο φλερτ της παλιάς εποχής, το face to face, να μιλάμε face to face. Καλά, παλιότερα ήταν το άλλο, το καταπληκτικό που στέλναν γράμματα ο ένας τον άλλον. Αυτό το βρίσκω φανταστικό. Δεν το πρόλαβα, εντάξει, είπαμε, αλλά το βρίσκω καταπληκτικό με τα γράμματα. Πολύ ρομαντικό. Share και believe. Να, αυτή το πρόλαβε.

0: Όλες οι πτυχές 90's του Now στο 92,9. Και πάμε για τον διαγωνισμό μας, τον καταπληκτικό με τα καλλιντικά, με τα δερμοκαλλιντικά Ζουαρτό. Γιατί δεν είναι μαγεία, είναι διαμάντια, είναι κολαγόνη, είναι επιστήμη για κρυστάλλινη επιδερμίδα κάθε μέρα. Με Diamond Luxurious Cream που μειώνει ορατά τις ρητίδες και χαρίζει νεανική όψη. Και μαζί κερδίζετε και SPF 50 Plus με UVA, UVB και IR. Οπότε στέλνετε στο Viber στο 6942-929-929. Γράφετε πρώτα Ζουαρτό, αφήνετε κενό, όνομα, τεπώνυμο και την περιοχή που μας ακούτε. Καλή επιτυχία.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
4: Λατρεύω το Παγκράτη, είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
11: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
12: Γιόρν!
10: Τι!
12: Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.

0: άνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Υπάρχει περίπτωση χθες να άκουγες και σε 92,9 που δίναν τις απαντήσεις η παραγωγή των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα?
5: Άκουσα μόνο μία βέβαια.
4: Ποιο ήταν το μοναδικό τρωτό και θνητό σημείο στο σώμα του Αχιλλέα?
5: Η σπέρνα του.
4: Ποιο νησί του Αιγαίου είναι παγκοσμίως γνωστό για την παραγωγή του λαδοτηριού που οριμάζει μέσα σε ελαιόλαδο?
5: Μυτιλίνη.
4: Τι είχες ακούσει από χθες, ποια ήταν η απάντηση που είχες ακούσει από χθες?
5: Η σπέρνα του Αχιλλέα.
4: Συμπάτη δύσκολη.
6: Εγώ πιστεύω ότι ήταν η Μυτιλίνη, γιατί την είπε τόσο γρήγορα που λέω τη Μυτιλίνη.
5: Όχι, απλά μου αρέσει τα τυριά.
3: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
7: Φυσικά μπορεί να είσαι εσύ και γι' αυτό θα σε βοηθήσω σε πολύ λίγο. Θα αποκαλύψω ακόμα μία απάντηση για το αυριανό μας παιχνίδι. Δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί σε 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ενώ αυτή την ώρα ετοιμαστείτε γιατί θα πάτε θεατράκι. Σας έχω διπλές προσκλήσεις να πάτε να περάσετε φανταστικά. Φυσικά αυτή την ώρα έχουμε και τα αγαπημένα σας τραγούδια 92,9 επιτυχίες με τη Μαρία Γιώργα και να μέχρι τις 2.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν να αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για το αυριανό μας παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό. 9 παρα 20 παίζεται για 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά και στην πέμπτη ερώτηση θα απαντήσετε οι Beatles. Πίσω στα δικά μας τώρα, θα πάτε θεατράκι. Τι λέτε να πάτε αύριο στις 9.30? Λοιπόν, έχω διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Η οικογένεια Τσεκμέ» στο Θέατρο Βράχων με τον Τόλι Παπαδημητρίου να σκηνοθετεί, να πρωταγωνιστεί στο νέο του έργο και να συστήνει για πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο τη σπουδαία Μαρία Κίτσου. Με Πινελόπη Πλάκα, με Κωνσταντίνο Γαβαλά, με Αντώνη Στάμο, με Αντώνη Καλομυράκη και Άννη Θεοχάρη. Οπότε μπαίνετε στο site για να δηλώσετε συμμετοχή. Καλή επιτυχία.

0: No Tears Left to Cry από την Ariana Grande στο 92,9 Kiss. Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss και είμαστε έτοιμοι έτσι για ωραίες εκδρομές. Να το φουλάρουμε το αυτοκίνητο, να φύγουμε. Αν θέλετε οικονομία που θα σας εκπλήξει πάντως, με την Unleaded Crystal Next της Celine βλέπετε μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου από το πρώτο κιόλας γέμισμα. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Και φυσικά πήγαμε. Κάνουμε break και επανέρχομαι με Planet Funk και Chase the Sun στο 92,9 Kiss.
1: Επιμένει.
2: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
1: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Είσαι στον Kiss.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά The Bell Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Unstoppable στο 92,9 Kiss. Καλοκαίρι με 92,9 Kiss. Πάμε πακέτο, παιδιά, όπου και να είστε να μας παίρνετε μαζί. Και στα μπάνια σας και στις εκδρομές σας. Και λίγη πολυτέλεια και σήμερα φυσικά δεν βλάπτει, γιατί η κρυστάλλινη επιδερμίδα δεν είναι προνόμιο, είναι επιλογή. Οπότε έχουμε τα δερμοκαλλυντικά ζαρτό στην παρέα μας και σήμερα με Diamond Luxurious Cream, διαμάντια, κολαγόνο, νεανική υγιής όψη και φυσικά αντιλιακό, αγαπημένο που μυρίζει τέλεια, παιδιά. Με SPF 50+, γιατί η φροντίδα δεν τελειώνει στο σπίτι. Ζαρτό το λέει πάντα πεντακάθαρα ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, δεν υπόσχεση, είναι ο νόμος της Ζαρτό.

Επιτυχίες 90s to now. Καλοκαίρι στο 92,9 Kiss. 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε

0: Με και την Πέρι σας αποχαιρετώ για σήμερα στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Σας αφήνω όμως σε καλά χέρια, οπότε μένω ησυχή από τη Μαρία Γεωργάκη από όλα φιλιά. Έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5 και εμείς τα λέμε αύριο στις 12 ακριβώς, αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Καλό μεσημέρι, πολλά φιλιά.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Είσαι στον Kiss. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1 συν 1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
5: 1000 ευρώ το λεπτό.
9: Πόσο κάνει 9 και 7?
14: 9 και 7, 16.
9: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
5: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
15: Ένας μήνας και κάτι μας έχει μείνει για τις διακοπές και το μυαλό μας βεβαίως είναι ήδη εκεί. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Κάθε ώρα αποκαλύπτουμε απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό και βεβαίως ακούμε πάντα επιτυχίες 90s to now. Έρχονται τώρα οι Deja Vu, έρχονται οι One Republic, έρχεται και ο Κούλιος, την παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Και σήμερα Τετάρτη, 24 του μήνα, ακούμε 92,9 Kiss και τώρα θα αποκαλύψουμε την απάντηση στην 7η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι Πανδώρα. Συνεχίζουμε με επιτυχίες 90s to now από DJ Snake, Slimane και Nelly Furtado. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: 24 του μήνα στον 92,9 Kiss και αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξε το με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής στην αγορά. Και όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Rollover κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσα gigabytes δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή στο τηλέφωνο 13803. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Alex Warren με το Ordinary, θα ακούσουμε και τους Residence DJs με το Sexy Love. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το σαντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: 24 Ιουνίου στο 92,9 Kiss και μαζί με το Versus Travel έχουμε ετοιμάσει ακόμα ένα World Concert για σας. Αυτή τη φορά για τη Λισαβόνα. Εκεί ο νικητής ή η νικήτρια μαζί με όποιον θέλει θα ταξιδέψουν για 3 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δουν τον Weekend από εμάς και το Versus Travel που είναι ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο kiss929.gr. Σύντομη βόλτα στην αγορά τώρα και σε λίγο θα ακούσουμε Lady Gaga και Sabrina Carpenter εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com artinfo.gr.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το sport και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
5: Σκόρος.
4: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ.
5: Ταξιδάει, δωράκι.
3: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
6: Μια χαρά ο καιρός σήμερα και έτσι θα είναι όλη την εβδομάδα με καθαρό ουρανό και το θερμόμετρο λίγο κάτω από τους 35. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Οι επιτυχίες 90s του Now συνεχίζονται με Lady Gaga, Sabrina Carpenter και βουτιά στα 90s με τους Bomb Funk MCs. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου και ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Ήρθε η ώρα να σημειώσετε την απάντηση στη 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο το πρωί στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι Charlie Chaplin. Συνεχίζουμε τώρα με η Money και You Will Never Know. Σε λίγο έρχεται και ο Bruno Mars να μας φτιάξει τη διάθεση με το I Just Might. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη. This is the

0: 24 του μήνα στον 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon, που με την υπηρεσία Data Rollover τα gigabyte που δεν καταναλώνουμε μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Και όχι μόνο αυτό, η Horizon φέρνει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, κάλεσε το 13803 ή μπες στο horizon.gr. Συνεχίζουμε με τον Ed Sheeran και την γκάλα που θα έρθει από τα 90's για να μας θυμίσει το Free From the Desire, εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
9: Είσαι στον Kiss.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Ακούμε πάντα 92,9 Kiss που κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας χαρίζει το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Γι' αυτό να έχετε κοντά σας κινητό και αν ακούσετε στον αέρα την πινακίδα σας, τηλεφωνήστε μας γρήγορα για να κερδίσετε. Γρήγορη βόλτα στην αγορά τώρα και σε λίγο θα ακούσουμε John Legend, 10,000 Maniacs και Nia εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
0: Στο Μουντιάλ, οι αγώνες της ημέρας περιλαμβάνουν το Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ζεγοβίνη-Κατάρ. Ξημερώματα Πέμπτης, Μαρόκο-Αϊτή, Σκωτία-Βραζιλία, Νότια Αφρική με Νότια Κορέα. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα X Games, η σημαντικότερη παγκόσμια διοργάνωση αθλημάτων δράσης με skateboard, BMX, motocross και άλλα που θα ολοκληρωθούν 28 Ιουνίου. Το Wimbledon, το πιο ιστορικό Grand Slam του τένις, είναι στην κρίσιμη φάση των προκριματικών στο Roehampton του Λονδίνου.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσεις του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026. 21 με 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
9: Πόσο?
10: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
11: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 1.000 ευρώ το λεπτό.
15: Το επίθετο του διάσημου Σεφ Γκόρντον.
9: Ράμζι.
14: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
9: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
15: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: 4 και κάτι στον 92,9 Kiss. Στα μέσα της εβδομάδας Τετάρτη, τι μας έμεινε, 2 μέρες ακόμα. Μείνανε για να έρθει το Σαββατοκύριακο, η Τετάρτη σαν να έφυγε. Οι επιτυχίες 90's Now συνεχίζονται με John Legend, με 10,000 Maniacs, Nia και Aventura. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: Hello.
2: Shh.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου και όπως πάντα, ακούμε βέβαια 92,9 Kiss. Ήρθε η ώρα τώρα να αποκαλύψουμε την απάντηση στην τρίτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής ή αλλιώς Πρόδρομος. Συνεχίζουμε με επιτυχίες 90s to now από Sal Da Vinci με το λατρεμένο Per Sempre Si. Θα ακούσουμε και την Kelly Clarkson με το Because of You εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Τετάρτη στον 92,9 Κις και τώρα που έχει πολύ ζέστη, το σώμα μας χρειάζεται παραπάνω ενυδάτωση. Θυμόμαστε λοιπόν να πίνουμε αρκετό νερό και να καταναλώνουμε φρούτα και λαχανικά που μας βοηθούν. Το καρπούζι είναι ένα από αυτά, το αγγούρι είναι ένα άλλο, οι φράουλες και το πεπόνι, όπως και το κρύο τσάι χωρίς ζάχαρη. Δεν ξεχνάμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Amy Winehouse, θα ακούσουμε και Bruno Mars, μαζί με Lady Gaga που αλλού βεβαίως εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Drive. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Είσαι στον Kiss. Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: λίγο πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss. Μείνετε μαζί μας. Ξεκινάει σε πολύ λίγα λεπτά το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο που έχουν για εσάς περισσότερες απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό και βεβαίως το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Θα τα πούμε αύριο στις 2 ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Φιλιά!
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
3: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Είσαι στον Kiss. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: People have repower. People have
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
13: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Ποιο είναι εκεί ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
17: Η Spice Girls.
18: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
19: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Κις για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Καλό απόγευμα σε όλους. Λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα. Στο 92,9 εκεί είναι Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου.
1: Μπράβο, Ελένη, τα κατάφερες.
15: Έλεγα, θα τα καταφέρω, θα τα καταφέρω. Τα είπα τελικά.
1: Είδα μια αγωνία.
15: Ναι, ναι, ήμουνα στα χαμένα λίγο.
1: Αυτό γιατί είσαι, εσύ, δεν ξέρω.
15: Να τη σκεφτόμουν γι' αυτό. Και μπήκα μέσα με τη σκέψη, κατάλαβε.
1: Αλλού ταξιδεύει.
15: Δεν πρόλαβα να τη διώξω τη σκέψη, αλλά το βρήκαμε. Ποια είναι η προϋπόθεση για να κάνεις μπάνιο σε παραλία της Γερμανίας, θα μάθουμε αυτή την ώρα.
1: Θα δώσουμε άλλη μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Και βέβαια καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Kiss Fuel Pass αμέσως μετά έρχεται από τον Kiss και την Ελίν, ακούγοντας τις μεγαλύτερες 90's νέο επιτυχίες όπως αυτήν από Narcotic Trust.

0: Dua Lipa με το New Rules στο 92,9 Kiss. Σήμερα η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Είπαμε και χθες ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα αγγίξει τους 34. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρώ ότι σκάμε εδώ ιδιαίτερα πολύ, γιατί έχει αυτό το αεράκι σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη που είναι πραγματικά καμίνι. Μιλάμε για κάψωνα φωνικό.
1: Ναι, 43 βαθμούς έγραψε η Γαλλία.
0: Είναι δυνατόν.
1: Είναι δυνατόν.
0: Είναι υπερβολικά πολύ μεγάλη.
1: Ναι. Και όπως καταλαβαίνεις, η ζήτηση για κλιματιστικά στην Ευρώπη έχει εκτοξευθεί από εκεί που δεν ασχολούνταν καθόλου με κλιματιστικά και όλα αυτά τα σχετικά. Τώρα ξαφνικά έχουν πέσει όλοι.
0: Φυσικά, άμα έχει 43 βαθμούς, δεν το θες το κλιματιστικό στο χώρο σου.
1: Εννοείται, αν είχα λεφτά, θα είχα ανοίξει τέτοιο μαγαζί εδώ.
0: Πού, στην Γαλλία.
1: Στη Γαλλία και στην Βρετανία, ξέρεις.
0: Και στην Ολλανδία θέλει.
1: Ναι, και στην επίσης. Να πουλάω κλιματιστικά και να τα τοποθετώ.
0: Να τα τοποθετεί. Σωστό και αυτό. Βέβαια, τα τοποθετούν με άλλο τρόπο αυτοί εκεί.
1: Εντάξει.
0: Τώρα μην με ρωτήσει τεχνικά, αλλά είναι διαφορετικό ο τρόπο.
1: Σαφώς, η κάθε χώρα έχει τα δικά τη.
0: Ακριβώς. Να πούμε επίσης ότι σήμερα είχαμε και μια απεργία και συγκεντρώσει. Είχαμε, στην απεργία συμμετείχαν οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό, οικοδόμοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές.
1: Μάλιστα.
0: Καθώς και υπάλληλοι των περιφερειών. Αυτά για τη σημερινή ατζέντα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ρίξουμε και μια ματιά στους δρόμους. Τα ίδια πράγματα με χθες, λίγο καλύτερα, χειρότερα.
1: Όχι, πάνω κάτω τα ίδια είναι. Ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από τη Λυκόβρηση μέχρι το Αιγάλεο, ενώ προς Λαμία από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Ηράκλειο, δεν είναι πολύ δηλαδή. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείων σε Χολαργό και Παπάγου. Η Αλίμου κατά Χάκη σε Κεσαριανή και Καρέα. Και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Πειραιός πριν την Ομόνια. Σταδίου Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
0: Να σου πω, τελικά θα προχωρήσει η αγορά νέου αυτοκινήτου που έλεγες ότι το σκέφτησαι? Ή θα το αφήσεις για λίγο αργότερα?
1: Θα το αφήσω μάλλον για λίγο αργότερα, γιατί...
0: Εντάξει, καλύτερα, γιατί όταν θα αποφασίσεις να το κάνεις, να ξέρεις ότι το αυτοκίνητό σου μέσα θα έχει ενσωματωμένο αλκοτέστ. Βέβαια, εσύ δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα. Αλλά όλα τα αυτοκίνητα από εδώ και στο εξής, εργοστασιακά. Έτσι,
1: ναι,
0: μανίσια θα είναι η... Το αλκοτέστ θα είναι μανίσιο.
1: Δηλαδή με το που μπαίνεις θα πρέπει να φυσήξεις για να πάρει μπροστά από το αυτοκίνητο.
0: Ναι, δεν ξέρω αν... Όχι, νομίζω ότι θα καταλαβαίνει το αυτοκίνητο με το που μπαίνεις μέσα ότι τα έχει τσουξεί και δεν θα ξεκινάει.
1: Από κάπου θα καταλάβει. Θα πρέπει να έχει ένα φυσιτήρι, κάτι να κάνεις το αλκοτέστ.
0: Άμα έχεις πει, είσαι χαζός να φυσήξεις. Δεν παίζει.
1: Άμα δεν μπαίνει μπροστά από το αυτοκίνητο, ούτως ή άλλως δεν θα πάρει μπροστά από το αυτοκίνητο.
0: Αυτό σου λέω ότι δεν χρειάζεται να φυσήξεις. Δηλαδή θα σε μυρίζει αυτό. Με το που μπαίνεις μέσα θα σου λέει αυτό κάτι έχει κάνει.
1: Τεχνολογία.
0: Και δεν θα κουνάει ρούπι.
1: Άρα τι έχουμε πάθει.

0: Louis Capaldi, Someone You Love, στο 92,9 Kiss, μόλις επιτυχίες 90's Now. Και με το Kiss Fuel Pass έχουμε 50 ευρώ για να βάλετε καύσιμα Ελίν και θέλουμε να σας τα δώσουμε. Για να τα δώσουμε όμως θα πρέπει να έχετε τους τρεις αριθμούς που θα ακούσουμε τώρα. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Οπότε σκεφτείτε πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Βάλτε στο μυαλό σας τους τρεις τελευταίους αριθμούς. Και με βάση αυτούς τους τρεις αριθμούς, αν ταιριάζουμε αυτούς που θα ακούσουμε τώρα, μας παίρνετε τηλέφωνο.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Η τυχερή αριθμή είναι
1: 9, 5, 0.
3: Το 950 ψάχνουμε λοιπόν σήμερα.
0: Ωραία. Όποιος έχει πινακίδα που τελειώνει σε 950, 950 με αυτή τη σειρά, τι κάνει? Μας τηλεφωνεί τώρα στο 210-80-50.000. Και μας τηλεφωνεί τώρα στο 210-80-50.000. Δίνουμε και ένα περιθώριο 5 λεπτών, γιατί θα πάρει το Kiss Fuel Pass το 92,9 Kiss και τη Σελήνη που είναι 50 ευρώ.
3: Οκ, για λοιπόν γρήγορα, όποιος έχει 950 να πάρει τηλέφωνο.
0: Γρήγορα, γιατί πολλές φορές, το ξέρετε, βρίσκουμε περισσότερους από δύο.
3: Και το παίρνει ένας.
0: Και το παίρνει ένας. Ο πρώτος που θα καλέσει φυσικά. Οπότε, 2-10-80-50.000, μας τηλεφωνείτε σε περίπτωση που η πινακίδα του οχήματός σας τελειώνει σε 9.50. Τέλεια. Λοιπόν, τονούμε στο τηλέφωνο, μήπως χτυπήσει, και θα λέμε σε λίγο.
3: Κάτι χτυπάει.
0: Κάτι χτυπάει.
3: Κάτι
0: να το.
3: Έρχεται.
0: Ήρθε. Για να δούμε αν είναι τυχερός.

0: Sounds One Forgets You στο 92,9 Kiss. Σ' ακούγαμε που σε μιλούσε στο τηλέφωνο λίγο.
1: Με έβγαλες.
0: Δεν γίνεται γιατί περιμένει η ακροάτρια που έχει κερδίσει και πήρε κι άλλο τηλέφωνο. Αυτά που λέγαμε πριν.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι στη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Είμαι η Σταυρούλα.
1: Γεια σου, Σταυρούλα.
0: Γεια σου. Από ποια περιοχή μας ακούς, Σταυρούλα?
2: Από το Χαλάνδρι.
0: Τέλεια. Ωραία. Είσαι σε δουλειά, σπίτι?
2: Τώρα είμαι στο σπίτι.
0: Φανταστικά. Λοιπόν, όπως άκουσες, πήρε κι άλλο τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: από σαν
2: ναι, το άκουσα. Ο Μιχάλης. Τον πρόλαβα.
1: Δεν θα πει τίποτα.
0: Άρα το Kiss Fuel Pass είναι δικό σου.
1: Σταυρούλα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, Σταυρούλα.
2: Επίσης. Γεια σας.
0: Γεια. Τι ωραία. Τι καλά. Μ' αρέσει πολύ όταν δίνουμε δωρεπιταγές για καύσιμα. Mm-hmm. Είναι πολύ χρήσιμες. Πάμε να ακούσουμε τώρα Simply Red. Αυτό είναι το αγαπημένο Sunrise.

0: το ιδανικό τραγούδι για να είσαι σε κάποια παραλία.
1: Εκεί ταξιδεύεις εσύ, σε είδα με το που ξεκινήσαμε.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το μυαλό σου, σε παραλία.
0: Τι να κάνω.
1: Τίποτα, εντάξει, ναι, λογικό μια, είναι, καλοκαίρι είναι.
0: Είχαμε μια κουβέντα για παραλίες και λοιπά και τώρα σκέψω, πούμε, να είσαι σε ένα τέτοιο έτσι, πολύ ωραίο μέρος, να ακούς μουσικάρες. Ανατολή Δύση Ηλίου δεν με νοιάζει καθόλου, γιατί έχει τύχει να έχω σηκωθεί και 6 ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Και να έχω βάλει καρεκλάκι μέσα στη θάλασσα.
1: Ωραία.
0: Με καφέ.
1: Έτσι, έτσι, αυτά είναι.
0: Το πρωί μια χαρά. Όσον αφορά το απόγευμα που δει ο ήλιος.
1: Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα.
0: Εκεί πάνω που είσαι φανταστικά, αρχίζει μετά. Καλά το κάνεις το κουνούπι.
1: Γιατί έχω εμπειρία.
0: Ναι, ωραία, κάνεις το κουνούπι, θα σε σφαλιαρίζω εγώ.
1: Α, έτσι, ωραία είσαι.
0: Αλλά δεν χρειάζεται να τα κάνουμε αυτά, γιατί έχουμε το Outan. Το Outan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50%. Δίνει και προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια. Αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμα και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού.
1: Ναι, υπάρχει και
0: κάνεις
1: το άλλο.
0: Κάνεις ξανά το κουνούπι να δεις τα πάθη.
1: Περίμενε, γιατί υπάρχει και για τις καθημερινές καταστάσεις. Το διευκρινίσουμε για όλη την οικογένεια. Είναι το Outan Defense Long Protection και μάλιστα είναι κατάλληλο και για παιδιά άνω των 2 ετών.
0: Για να μάθεις.
2: The one, the only, The Weeknd.
3: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
3: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can.
8: Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Είσαι στον Kiss.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι? είσαι.
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό.
12: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου.
13: Ναι ρε τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου άστο, άστο τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
15: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Jennifer Lopez, φοβερή. Let's get loud στο 92,9 και με όλες τις επιτυχίες 90's του Now φυσικά. Και τώρα θα παίξουμε, μάλλον όχι τώρα, αμέσως μετά θα παίξουμε όλο αυτό το ζώο πράγμα. Και θέλουμε να μας κερδίσετε γιατί θέλουμε να σας στείλουμε σε ένα από τα αγαπημένα μας πανασιατικά εστιατόρια που είναι το Wagamama. Και έχει και νέο μενού το οποίο έχει χρώμα, έχει φρέσκα αρώματα, εκρηκτικές γεύσεις. Και θέλουμε να πάτε εκεί και να απολαύσετε ένα γεύμα αξίας 50 ευρώ.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι συνεχίζεται το All You Can Eat Sushi, έτσι, από 15.90 στην Εόλου. Και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9.90.
0: Εγώ πάντως θέλω να δοκιμάσω και τα νέα σουσί, μια νέα πρόταση σουσί, εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi και το απολαυστικό coconut curry Άντων. Α, και την Thai
1: salad.
0: Salad κοτόπουλο.
1: Αυτή πεθαίνω. Να την δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
0: Πεθαίνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αν θέλετε να βρεθείτε εκεί για ένα γεύμα στο Wagamama αξίας 50 ευρώ, δεν έχετε παρά να μας τηλεφωνήσετε τώρα στο 210-80-50.000 για να παίξετε όνομα φυτοζώο πράγμα.
2: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου παντού.
3: Καλύτερη παρέα είστε.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
1: Παίζουμε με την Ευτυχία.
2: Καλησπέρα σας.
3: Γεια σου Ευτυχία.
1: Τι κάνεις Ευτυχία, που σε πετυχαίνουμε?
2: Στο αυτοκίνητο είμαι. Και εδώ πήραμε απ' έξω, ελπίζω να κερδίσω.
3: Στεκόμαστε.
1: Λοιπόν, ναι. Παίζεις με το γράμμα γιώτα.
2: Γιώτα, δύσκολο.
3: Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι.
2: Πάμε
1: να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις και θα δεις ότι δεν είναι δύσκολο. Ας ξεκινήσουμε, ναι, με το όνομα. Ένα όνομα.
2: Ιωάννης.
3: Ένα φυτό.
2: Δύσκολο.
1: Αλλιώς το διαδίκτυο.
2: Το ίντερνετ.
3: Ένας μήνας.
2: Ιανουάριος.
1: Μια χώρα.
2: Η Ιαπωνία.
3: Ένα ζώο.
2: Ζώο.
3: Ναι.
2: Ιαγουάρδος.
1: Εκεί εκτρέφονται ψάρια.
2: Εκεί εκτρέφονται ψάρια.
1: Μπράβο. Έτσι λέμε το αποτέλεσμα αγώνα χωρίς νικητή.
2: Ισοπαλία.
3: Μία πόλη.
1: Ένα επάγγελμα.
2: Ιωάννινα.
3: Επάγγελμα.
2: Επάγγελμα. Ιερέας.
1: Το ζώο.
3: Το ζωάκι.
2: Ζώο. Το Ιαγουβάρδο δεν πιάνει το Τζάγκουαρ που το λέμε στα ελληνικά, όχι.
3: Νομίζω ότι δεν γράφεται με γιώτα αυτό.
1: Λοιπόν, θα σου πω, μόνο και μόνο για αυτό που είπες, για το Τζάγκουαρ, νομίζω.
3: Το πήρες.
1: Μόνο και μόνο για αυτό που είπες, για το Τζάγκουαρ, νομίζω.

0: Τα μάθες τα νέα. Τα νέα τα μάθες.
1: Τα νέα απ' όλα.
0: Της Ριάννα είναι πάλι έγκυος. Στο τέταρτο.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι το έχει παρακάνει λίγο.
0: Γιατί ρε, τι σε κόφτει ένα.
1: Με κόφτει γιατί αντί να βγάλει κανένα καινούριο τραγούδι, βγάζει καινούργια παιδιά.
0: Καλά κάνει, κάνει οικογένεια
1: ναι,
0: η γυναίκα.
1: Αλλά,
0: τι να τα κάνει τώρα τις δόξες και τα υπόλοιπα. Τα έχει βαρεθεί. Είναι στην κορυφή του κόσμου. Έχει χρήματα, έχει τα πάντα. Έχει και τα φέντη τα φοβερά. Οπότε τώρα κάνει οικογένεια. Εγώ μαζί της.
1: Ναι, μισό λεπτάκι, γιατί τώρα μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Εντάξει,
0: ναι, να μην την ανοίξουμε,
1: όχι,
0: γιατί
1: καλύτερα.
0: Δεν θα συμφωνήσουμε και θα μαλώσουμε.
1: Ναι, μωρέ.
0: Και μετά. Θα σε βάζω να μου κάνεις το κουνούπι.
1: Αυτή ήταν η τιμωρία μου. Ναι. Να το.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια άλλη τιμωρία που παθαίνουν κάποιοι που πηγαίνουν σε μια παραλία και τρώνε πόρτα. Γιατί περνάνε από τεστ γλώσσας. Δηλαδή, άμα είναι στη Γερμανία, σε μια λίμνη. Τέλος πάντων, αυτό είναι αυτή η λίμνη.
1: Έτσι λέγεται, ναι.
0: Είναι τουριστικό θέατρο τέλος πάντων. Πάνε εκεί για μπάνιο, γιατί δεν έχουν θάλασσα και συνήθως στην Ευρώπη.
1: Είναι οργανωμένη η παραλία.
0: Ναι, έτσι κάνουν. Οργανώνουν κάποιες λίμνες κλπ. Και πας εκεί και λες ότι πάω στη θάλασσα. Ενώ δεν είναι θάλασσα, ουσιαστικά είναι λίμνη. Αλλά τα φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία, έχω να σου πω.
1: Είναι και βαθιά αυτή. Είναι
0: πρόσεξε, δεν
1: μέτρα.
0: Είναι όπως είναι εδώ οι παραλίες του στο εξωτερικό που είναι η ξαπλώστρα και μπλουμ μέσα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Περπατάς.
1: Έχει
0: και κάποια στιγμή φτάνεις. Και μετά πας να βουτήξεις.
1: Μέσα στον ενθουσιασμό.
0: Ναι. Τέλος πάντων, σε αυτή την παραλία τέλος πάντων στην Γερμανία δεν επιτρέπεται αν δεν ξέρεις γερμανικά.
1: Ναι.
0: Αν δεν μιλάς τη γλώσσα, δεν σε αφήνουμε να μπεις, λέει, γιατί τις ανακοινώσεις που κάνουν, αν δεν καταλαβαίνεις τι λένε, δημιουργείται κάποιο πρόβλημα γιατί έχει δημιουργηθεί στο παρελθόν από κάποιους που δεν ξέρουν γερμανικά.
1: Ναι.
0: Κουλό.
1: Και μπορεί να υπάρξει κάποιο κίνδυνο, οπότε δεν θα καταλάβει ότι δεν θα πρέπει
0: αγγλικά,
1: να κάνει. Αυτό γιατί δεν το λένε και στα αγγλικά. Εφόσον είστε τουριστικό θέατρο, έτσι θέλετε να λέγεστε, βγάλτε την ανακοίνωση και στα γερμανικά που είναι η γλώσσα, αλλά βάλτε την και στα αγγλικά.
0: Σκέψου ότι ακόμα και στα μέσα, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν ανακοινώνουν στα αγγλικά κάποιο πρόβλημα που υπάρχει, ας πούμε, στη γραμμή, κάποια κύρωση, κάποια. Δεν, και δεν ξέρεις τι σου γίνεται και ρωτάς το κάθε δίπλα σου.
1: Εμείς δηλαδή κοροϊδά είμαστε που βγάζουμε όλα τα πάντα και στα αγγλικά.
0: Καλά.
1: Ας κάνουμε και στο μετρό
0: κάτι
1: και
0: καλύτερο από τους υπόλοιπους.
1: Ναι, δηλαδή τι είμαστε.
0: Ας είμαστε και λίγο. Εμείς είμαστε πιο φιλόξενοι, βρε.
1: Αυτό. Είμαστε
0: οπότε,
1: φιλόξενοι.
0: Ναι.
1: Ενώ οι άλλοι είναι.
0: Πάντως εμένα, σκασίλα μου και να πήγαινα και να με διώχναν, ούτε που θα με ένοιαζε.
1: Γιατί δεν έχεις πρόβλημα με τις λιμνούλες και τις παραλίες αυτές, δεν καταλαβαίνω.
0: Έχεις βάλει τα ποδαράκια σου να πατήσεις μέσα να δεις πως είναι.
1: Δεν μου έχει τύχει μέχρι ώρα. Εσύ που το έχεις κάνει, για πες πως είναι.
0: Φανταστικά.
1: Δηλαδή.
0: Πατάς και έχει μια αίσθηση κάτω.
1: Σαν γλίτσα. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Επίσης είναι σκοτεινά. Σκοτεινά, δεν βλέπεις. Έχει συνηθίσει εδώ που βλέπεις καλά τι γίνεται. Τις πέτρες, τους λαγοκέφαλους, τα πάντα.
1: Τους λαγοκέφαλους, έτσι.
0: Δεν βλέπεις τίποτα.
1: Όλα.
0: Είναι όλα σκοτεινά.
1: Ναι, γι' αυτό εσύ φοβάσαι. Εντάξει, βούτα κατευθείαν εσύ.
0: Βούτα
1: δεν χρειάζεται να περπατήσεις.
0: Ούτε να περπατήσω, ούτε να βουτήξω, ούτε τίποτα.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Στο Μουντιάλ, οι αγώνες της ημέρας περιλαμβάνουν το Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ζεγοβίνη-Κατάρ. Ξημερώματα Πέμπτης, Μαρόκο-Αϊτή, Σκωτία-Βραζιλία, Νότια Αφρική με Νότια Κορέα. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα X Games, η σημαντικότερη παγκόσμια διοργάνωση αθλημάτων δράσης με skateboard, BMX, motocross και άλλα που θα ολοκληρωθούν 28 Ιουνίου. Το Wimbledon, το πιο ιστορικό Grand Slam του τένις, είναι στην κρίσιμη φάση των προκριματικών στο Roehampton του Λονδίνου.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το μεγαλύτερο Girls Only Water Sports Camp στον κόσμο σε περιμένει. Αυτό το Σεπτέμβριο έλα στο Surf Club Κέρος στη Λίμνο και γίνε μέρος του Bikini Tribe. Μάθε windsurfing, kitesurfing, wingfoiling ή surfing, κάνε νέες παρέες από όλο τον κόσμο και ζήσε μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάσαι για πάντα. Ταξίδεψε μόνη ή με την παρέα σου, διάλεξε το σπορτ και την εβδομάδα που σου ταιριάζει. Όλα αυτά από μόλις 460 ευρώ την εβδομάδα. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο surfclubkeros.com.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Επιμένει!
6: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
5: Πόσο?
7: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: People have repower.
12: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
17: Εύκυγουρο.
16: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής
5: μπορεί να είσαι εσύ.
8: Εγώ να σου πω ότι θα δώσουμε δύο απαντήσεις αυτή την ώρα.
17: Ναι, όντως το ξεχάσαμε την πρώτη
8: παιδιά,
17: ώρα.
8: Παιδιά, έπρεπε να τον βγάλω φωτογραφία, βίντεο, δεν ξέρω.
17: Πώς την πατήσαμε.
8: Έπρεπε
17: έτσι
8: να δείτε τη φάτσα του.
17: Εντάξει.
8: Την πατήσαμε.
17: Θα δώσουμε.
8: Τώρα θα δώσουμε αμέσως μετά την πρώτη και μετά στο επόμενο ημίωρο θα δώσουμε τη δεύτερη απάντηση. Οπότε μέσα σε μία ώρα θα έχουμε μαζεμένες και τις δύο.
17: Έτσι.
8: Καλύτερο είναι αυτό.
17: Μια χαρά.
8: Νομίζω.
17: Ναι, ναι.
8: Καλησπέρα και πάλι σε όλου.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky, φυσικά εδώ στο 92,9 Kiss και πάμε να δώσουμε την απάντηση για τα 1000 ευρώ που δεν δώσαμε την προηγούμενη ώρα. Οπότε θα δώσουμε μία τώρα και μία στο επόμενο ημίωρο.
1: Ναι.
0: Μην το ξεχάσεις.
1: Όχι.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και η απάντηση είναι...
1: Η απάντηση είναι Όλυμπος.
0: Στην ένατη ερώτηση.
1: Στην ένατη, βεβαίως.
0: Ωραία. Αφού το τακτοποιήσαμε και αυτό, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Στους 30 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Καλά είμαστε. 34 η μέγιστη αύριο. Και τώρα,
3: να σου πω ένα μυστικό.
1: Για πες.
3: Υπάρχει κρυφό περιπολικό.
1: Σε ποιο σημείο?
3: Υπάρχει στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης.
1: Ναι.
3: Στη Λεωφόρο Συγκρού.
1: Ναι.
3: Και στην Ποσειδόνος.
1: Και στην Ποσειδόνος.
3: Γιατί εκεί κάνουν διάφορα. Γιατί στείλουν εκεί αυτοκίνητα τα οποία δεν είναι περιπολικά, αλλά μέσα έχουν αστυνομικούς.
1: Ναι, και έχουν και τον εξοπλισμό, τα ραντάρια και όλα τα σχετικά.
3: Ναι, ναι, ναι, και κοιτάνε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του δρόμου, αλλά είναι κρυφά περιπολικά αυτά.
1: Και αν τυχόν δούνε κάτι. Βγάζουν το καρομπαλάκι.
0: Το βγάζουν το καρομπαλάκι.
1: Ναι, ναι, το βγάζουν το καρομπαλάκι για να σε σταματήσουν και να σου πούνε: ορίστε, κύριε. Το πρόστιμό σας να έχετε, να το χαίρεστε.
0: Μάλιστα. Να ρίξουμε και μια ματιά στους δρόμους να δούμε τι γίνεται.
1: Πάνω κάτω τα ίδια, ο Κηφισός συνεχίζει να έχει πρόβλημα προς τον Πειραιά από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά στο Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από το Μοσκάτο μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, η Κηφισίας προς το κέντρο από Σύντρα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς Κηφισιά από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση, η Μεσογείο σε Χολαργό και Παπάγου, η Αλίμου Κατακάκη σε Κεσαριανή και Καρέα και συνεχίζουν να έχουν πολλά προβλήματα Βασιλή Σοφίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρα.
0: Ωραία, τα είπαμε και αυτά. Και τώρα θα ακούσουμε τους Bon Jovi στο Always και μετά έχουμε και η Soundcheck.

0: Κις Soundcheck.
1: Ήρθε η ώρα να τσεκάρουμε τον ήχο μας, ο οποίος για σήμερα είναι αυτός. Τι ήταν αυτό?
2: You shall not pass. Αυτό λέει ο κύριος. Το θέμα είναι ποιος είναι αυτός ο κύριος.
1: Άγριος είναι πάντως.
2: Ναι.
1: Ωραία. Θέλουμε να μας πείτε ποιος είναι αυτός ο κύριος.
2: Ναι.
1: Ο αγριεμένος. Και να μας στείλετε φωνητικό μήνυμα στο Viber 6942-929-929. Τι δωράκι δίνουμε σήμερα?
2: Δίνουμε ένα απολυτίβο για να δοκιμάσετε τη λαχταριστή κάση Επέπε με κρεμμόδι, σάλτσα, πεκορίνο, κρόκο, αυγού και φρεσκοτριμμένο πιπέρι στο ωραιότερο σημείο της Μαρίνας Φλίσβου στον απολυτίβο.
1: Αχ,
2: αυθεντική ιταλική εμπειρία με θέα τη θάλασσα.
1: Έλα να σε προσγειώσω τώρα.
2: Τι?
1: Γιατί?
0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Είστε το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Αυτό ψάχνουμε για σήμερα. Φωνητικά μηνύματα μπόλικα. Και πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε τι πιστεύετε, ποιος είναι αυτός.
1: Λοιπόν, είναι Gandalf, the Lord of the Rings. Είμαι η Ευγενία, πίσω στην κίνηση. Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά και καλή υπομονή.
3: Αυτός λοιπόν που ακούμε, παιδιά, είναι ο Gandalf από τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών. Φιλιά πολλά.
2: Μάλιστα.
0: Και από εμάς.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Gandalf φυσικά, στον Άρχοντα των Δακτυλιδιών.
5: Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Ιωάννης. Πιστεύω ότι είναι ο Τζεράρ Μπάτλερ. Και συγκεκριμένα νομίζω ότι είναι από την ταινία που κάνει τον Λεωνίδα. Καλή συνέχεια.
2: Ναι, και κάτι διαφορετικό.
6: Καλησπέρα, παιδιά. Νομίζω ότι είναι ο Αλέξανδρος όταν έχει νεύρα.
0: Σε έχουν πάρει χαμπάρι.
2: Θα τρελαθώ.
7: Φυσικά γίνω γκάντα, παιδιά.
2: Α, μάλιστα.
8: Ο Γκάνταλφ είναι στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
2: Παίζει πολύ.
8: Είναι ο Γκάνταλφ από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
9: Καλησπέρα. Είναι ο Γκάνταλφ από το Lord of the Rings.
2: Οκ. Okay. Έλα.
10: Καλησπέρα, Κις. Δημήτρης εδώ. Μα φυσικά είναι ο Τζέραρντ Μπάτλερ στη φοβερή και τρομερή και αξέχαστη ταινία 300 του Λεωνίδα.
2: Α, είναι κι άλλος που το είπε, είδες.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί με κοιτάς έτσι?
0: Πώς
11: καλησπέρα, Κις. Είναι ο Ιαν Μακκέλλερ στο ρόλο του Γκάνταλφ στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
0: Έχουμε να ακούσουμε κι άλλα.
2: Έχουμε πολλά, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε όλα.
0: Δεν γίνεται
2: με μπέζει. Τίποτα. Δεν παίζει.
0: Θα τελειώσουμε αύριο. Πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Όλες σωστές απαντήσεις. Έτσι κι αλλιώς, ακόμη και αν δεν ακουστεί το μήνυμά σας στον αέρα. Αν είναι σωστή απάντηση, μπαίνει σε κλήρωση για την δωροεπιταγή να πολιτείο.
2: Βέβαια.
0: Και η σωστή απάντηση ποια είναι, βάλουμε μία σωστή απάντηση. Τυχαία. Θυμάσαι.
2: Μισό λεπτάκι. Νομίζω αυτό είναι σωστό.
12: Πρέπει να είναι ο Γκάνταλφ από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
0: Αυτός
2: αυτό είναι.
0: Αυτός ο Γκάνταλφ είναι.
2: Αυτός.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξε το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
17: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
19: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Είσαι στον Kiss.
21: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Hozier, The Sweets στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now. Και πάμε να δώσουμε άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση είναι για την τέταρτη ερώτηση και...
2: Είναι... Πέντε. Αυτή είναι η απάντηση. Σε ευχαριστώ, να σε καλά. Πέντε.
0: Ωραία, λοιπόν. Το σημειώσαμε αυτό και τώρα ας αφήσουμε τα πέντε και στο χέρι και πάμε τώρα σε κάτι άλλο το οποίο είναι μοναδικό, είναι μαγικό. Γιατί όλα τα Σαββατοκύριακα, τα τριήμερα, γενικώς είναι ωραίες οι αποδράσεις.
2: Ναι, βέβαια, πάντα είναι ωραίες.
0: Οπότε εμείς λέμε να κάνουμε μια απόδραση. Εσείς βασικά θα πάτε, εμείς σας την προσφέρουμε και πρόκειται για την Άξο. Kiss My Weekend στην Άξο από το Hello Greece και το 92,9 Kiss. Ένα τρίμερο με πρωινό στο πανέμορφο Αλκιονί Beach Hotel στον Άγιο Γεώργιο της Νάξου, μόλις ένα χιλιόμετρο από τη χώρα.
2: Και προσέξτε, υπάρχει και ένα γεύμα στο εστιατόριο Παλάτια στην Αγία Άννα της Νάξου, όπου θα απολαύσετε φρέσκα ψαράκια και την παραδοσιακή κουζίνα της Νάξου δίπλα στο κύμα.
0: Και ένα δείπνο στο εστιατόριο μπαρ Μέλι και Κανέλα, στον κεντρικότερο δρόμο προς το κάστρο στη χώρα της Νάξου. Ένα all day χώρο με καφέ από τις 9 το πρωί και συνέχεια με μπραντς, δροσιστικά κοκτέιλα και γευστικότατες προτάσεις για δείπνο.
2: Και για να ολοκληρωθεί το πακέτο, Ελένη μου, δίνουμε και τα τακτοπολογικά εισιτήρια για δύο άτομα με την Blue Star Ferries.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες που ο κόσμος δυσκολεύεται να πάει διακοπές. Οπότε εμείς είπαμε εδώ στον Kiss, ξέρετε ότι πάντα φροντίζουμε για εσάς. Mm-hmm. Από καύσιμα, από μετρητά, από τα πάντα.
2: Ό,τι μπορούμε.
0: Και είπαμε να κλείσουμε αυτό το πολύ ωραίο πακετάκι στην Άξο για να περάσετε φοβερά. Μπείτε στο Instagram του Kiss για να δηλώσετε συμμετοχή. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού. Και ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 27 του μήνα. Μεθαύριο δηλαδή, στην εκπομπή του Κώστα Ζητόπουλου. Ο Κώστας θα κάνει την κλήρωση και θα ανακοινώσει τον νικητή.
2: Άντε, το καλό.
0: Καλή επιτυχία, να περάσετε τέλεια.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Από τα αγαπημένα 90's φυσικά ακούσαμε τους Roxette στο It Must Have Been Love. Και τώρα Αλέξανδρος, να σε ρωτήσω.
1: Ορίστε.
0: Από Temu, Shane, AliExpress, έχεις παραγγείλει, παραγγέλνεις, συνηθίζεις?
1: Από Temu είχα πάρει κάποια πραγματάκια κάποια στιγμή, αλλά όχι ότι είμαι συνέχεια δηλαδή και παραγγέλνω.
0: Okay. Και εγώ κάπως έτσι. Να πούμε ότι από 1η Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην επιβολή νέου δασμού ύψους 3 ευρώ για προϊόντα που προεισέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο βέβαια να περιοριστεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που απολάμβαναν μέχρι σήμερα ορισμένα μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου.
1: Πρόσεξε. Δεν είναι αναδέμα, αλλά ανακατηγορία.
0: Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Αν εγώ παραγγείλω μία χτένα, ένα μπλουζάκι και ένα βρακί.
1: Εφόσον είναι και τα τρία στο ίδιο δέμα, τότε θα πληρώσεις επί τρία. 3, 3, 9.
0: Α, θα πληρώσω εξτρά 9 ευρώ.
1: Βεβαίως. Αν όμως μέσα στο δεματάκι σου έχει 3-10 βρακιά, θα πληρώσεις μόνο 3 ευρώ.
0: Πλάκα, πλάκα, είχα πάρει μια φορά. Είχα παραγγείλει, αλλά ήταν χάλια.
1: Τι ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε τώρα αυτά τα βρακιά και πάμε στο... Μας πιάσει νευρικό.
1: Ναι, δεν μπορώ.
0: Ήτανε χάλια. Έλα, πάρε μια ανάσα. Να, γιατί...
1: Ήταν
0: γιατί...
1: το λάστιχο, ήταν χάλια.
0: Ναι. Πολύ σφιχτό.
1: Το φαντάστηκα.
0: Πολύ σφιχτό, δάσκαγα.
1: Ναι, έκανε λάθος το νούμερο, εντάξει.
0: Ναι, έκανε λάθος. Λοιπόν, εδώ δεν κάνουμε λάθη. Εδώ δεν κάνουμε λάθη. Μπαίνουμε στο site και δηλώνουμε συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. Μπαίνεις στο site, βρίσκεις το διαγωνισμό για τον weekend. Για να βρεθείς στην συναυλία του το Σεπτέμβριο στη Λισαβόνα 5 του μήνα. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τρεις μέρες εκεί. Για να δεις τη συναυλιάρα του weekend και να ζεις αυτή τη μοναδική εμπειρία.
1: Και όλα αυτά βέβαια μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό.
0: Τη συναυλιάρα του weekend και να ζεις αυτή τη μοναδική εμπειρία.
1: Και όλα αυτά βέβαια μαζί.

0: Enrique Iglesias, Luan Santana, Bailando, πάντα στο 92,9 Kiss. Κάπου εδώ όμως το Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο έφτασε στο τέλος του για σήμερα. Οπότε ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου, η οποία θα δώσει άλλη μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Τα καλύτερα σας ευχόμαστε για το τέλος. Και ακούμε την τύχνη.

0: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
15: 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
17: 8.
16: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
15: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής
17: μπορεί να είσαι εσύ.
18: 92,9 και είσαι εδώ και η Χριστίνα Γιαννοπούλου στη θέση μου στο μικρόφωνο μαζί με Κοσμοτέ Telecom και την πιο δροσιστική 90's του ναού μουσική μας. Τη χρειαζόμαστε πραγματικά μαζί με το κλιματιστικό, εννοείται. Έχει 30 βαθμούς Κελσίου έξω τώρα, Τετάρτη απόγευμα 24 Ιουνίου. Πριν ξεκινήσω με τη νέα μάθα σήμερα, θα ακούσουμε υπέροχους Μολόκο, Sing It Back και τον Charlie Puth. Attention!

Oh baby, 24 Ιουνίου Τετάρτη στον 92,9. Κύσα απαλά, γιατί με τη ζέστη δεν θέλουμε και πολύ ένταση. Τι άλλα νέα σήμερα? Καλοκαιρινές βουτιές στο Σικουάνα που δεν σηκώνει και κύμα. Ακραίο καύσωνα ζουν εκεί στην Ευρώπη, με τη Γαλλία να ζει τις πιο ζεστές ημέρες στην ιστορία της. Σε μια πόλη μάλιστα η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 44 βαθμούς Κελσίου, βάλε και την υγρασία, άστο. Η νίκη σου είναι ο καλύτερος τρόπος για να απαντάς σε κάθε είδους επικριτές. Αυτό έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο Μουντιάλ 2026 με 2 γκολ στη συντριπτική νίκη της ομάδας του με 5-0 επί του Ουσμπεκιστάν. Μια χαρά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, welcome back. Ο Teddy Swim συνεχίζει το σερί επιτυχιών του με τα κακά όνειρα Bad Dreams, τον ακούμε τώρα στις επιτυχίες 90's to Now.

0: 92,9 Kiss Con Calma. Βαφτίζουμε την κίνηση παραλία. Ωραίο είναι αυτό. Έχει μπόλικη. Να πούμε σε ποια σημεία έχει πιο πολύ κίνηση, γιατί νομίζω κάθε απόγευμα λίγο πολύ τα ίδια είναι. Από μεταμόρφωση λοιπόν ο Κηφισός προς Νέα Φιλαδέλφεια, Εγάλεο και πιο χαμηλά. Ηλιοφόρος Κηφισίας φουλ πυγμένη προς Αμπελοκήπους, στους Αμπελοκήπους και πιο κάτω Βασιλής Σοφίας. Βασιλέος Κωνσταντίνου επίσης Παγκράτη και Βασιλής Σοφίας Κολωνάκη εκεί στα πέριξ του Συντάγματος. Να πούμε πως σε περίπου 25 λεπτά δίνω την τελευταία απάντηση στον αυριανό διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό, πότε το νου σου. Και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ, πολύ περισσότερο και αυτό είναι υπέροχο. Πάμε για πολύ σύντομα νέα από αγορά και επιστρέφω στις επιτυχίες 90 του Naomi Benson, Boone και Armin Van Buren.
1: Φίλες και φίλοι,
2: μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
8: Πόσο?
9: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
10: Είσαι στον Kiss.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
14: Τώρα. Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
13: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
15: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: 92,9. Είναι μαγικό το I love you της Lana Del Rey, το υπέροχο Blue Jeans. Λοιπόν, σε αυτό το hot spot στην πόλη πηγαίνεις όπως είσαι, όπως θέλεις, για να ζήσεις μια καταπληκτική γευστική εμπειρία στα Guagamama Food is Life. Και θα το καταλάβεις από το νέο τους καλοκαιρινό μενού που είναι φανταστικό. Το αγαπημένο μας παναστατικό εστιατόριο της Αθήνας παρουσιάζει ένα νέο μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα, εκρηκτικές γεύσεις που θα σε ταξιδέψουν. Πιάτα με ρύζι, με noodles, καταπληκτικό sushi. Όσοι ζούσουν μια νέα πρόταση sushi εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi. Επίσης, μπορείς να βρεις τα Guagamama στην Κηφισιά, στο Golden Hall και στην Αιώλη, στην καρδιά της πόλης, για lunch, after work, date night. Και αν θες ακόμη περισσότερους λόγους για να πας στην Αιώλη, να σου θυμίσω ότι αποκλειστικά εκεί συνεχίζονται το All You Can Eat Sushi από 15,90 και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90 ευρώ. Εμείς την επόμενη ώρα θα ακούμε επιτυχίες 90's to Now για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μείνε εδώ.
1: 90's to Now. Και το καλοκαίρι.
2: Και το καλοκαίρι.
1: 92,9. Kiss.

0: Έλα, μην κρύβεσαι. Έχω τώρα την απάντηση που περιμένεις.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Αύριο 25 Ιουνίου, Πέμπτη πρωί, η απάντηση στην έκτη ερώτηση είναι στο Ιράκ. 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή κάθε πρωί στις 9:20 και σήμερα δώσαμε από τις 10 το πρωί και τις 10 απαντήσεις στις αυριανές ερωτήσεις. Ελπίζω να τις έχει σημειώσει. Καλή επιτυχία. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου μα όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Πάμε τώρα για πολύ σύντομο break και την επόμενη ώρα θα ακούμε επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
5: Πού πας ρε καραμούζα,
4: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Είσαι στον Kiss.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
10: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
8: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
15: Φυσικά υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
8: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
15: Κόκκινο με κίτρινο.
8: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
15: Η Σύρος.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Καλησπέρα από τη Χριστίνα Γιαννοπούλου, παρέα στο 92,9 και συνεχίζουμε με την καλύτερη 90's του Now. Μουσική θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις με Cosmote Telecom και αυτή την ώρα μαζί μας. Θα πούμε για ωραίες αποδράσεις, Kiss My Weekend στην Άξο, δώρα, διαγωνισμοί, τα πάντα όλα και ξεκινάμε την ώρα με Ed Sheeran, No Doubt από τα 90's και Erasmus, Living in a World Without You.

92,9 Kiss. Κάποιες φορές τα λόγια είναι περιτά. Αγαπημένη No Doubt με την Gwen Stefani, Don't Speak. Και έχουμε φανταστικό δώρο για εσένα. Μπες στο Instagram του 92,9 Kiss και διεκδίκησε ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξίας 2.930 ευρώ, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν έναν πραγματικά ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο από τα Dunlopillo. Καταπληκτικό. Το Celsion Plus συνδυάζει τρεις στρώσεις από 100% φυσικό Talalay Latex και μία στρώση Celsion Talalay Latex, προσφέροντας μοναδική αίσθηση άνεσης, γιατί πραγματικά όταν πρόκειται για το στρώμα μας και τον ύπνο μας, δεν το διαπραγματευόμαστε. Να πούμε επίσης ότι αυτό το καλοκαίρι σε όλα τα καταστήματα Dunlopillo και στο e-shop σας περιμένουν μοναδικές προσφορές και δώρα για να απολαύσετε την κορυφαία εμπειρία ύπνου και μόνο η Dunlopillo πραγματικά μπορεί να την προσφέρει. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Breakfast Show. Καλή επιτυχία και πάμε με J-Lo.

Το feeling είναι καλοκαιρινό, η μουσική μας η καλύτερη 90's to now. Το ραδιόφωνο 92,9 Kiss. Ο καιρός αύριο ηλιόλουστος έως και καυτός, 34 βαθμοί Κελσίου, μπορεί και 35 στο κέντρο της πόλης, με ελαφρύ βοριαδάκι 3 Beaufort. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις στο σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα, να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά ψέματα υπάρχει το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, με προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου το κάνουν και δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλήσεις τον Deliver από τη χαρά σου την επόμενη φορά που θα παραγγέλνετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κτλ. Ξέρετε, box, τον Delivery που πάντα κερδίζεις, αλλά μην φιλάς τον Deliver γιατί τρομάζει, ok. Τώρα ένα ιταλικό love story, υπέροχο Σαλ Νταβίντσι από το Eurovision. Αυτό είναι το Per Sempre Si.

Έλα, ξέχνα τη Misery, γιατί ο 92,9 Kiss έχει για σένα καταπληκτικές αποδράσεις. Σε στέλνουμε στην Άξο 92,9 Kiss και το hellogreece.gr. Σας προσφέρουν ένα φανταστικό τριήμερο με πρωινό στο πανέμορφο Αλκιόνι Beach Hotel στον Άγιο Γεώργιο της Νάξου, μόλις ένα χιλιόμετρο από τη χώρα. Επίσης, έχει πολλά αυτό το δώρο, αυτή η απόδραση. Ένα γεύμα στο εστιατόριο Παλάτια στην Αγία Άννα της Νάξου, που θα απολαύσετε φρέσκα ψάρια και την παραδοσιακή κουζίνα της Νάξου, δίπλα στο κύμα. Ένα δείπνο στο restaurant bar Μέλι και Κανέλα, στον κεντρικότερο δρόμο προς το κάστρο στη χώρα της Νάξου. Και για να ολοκληρωθεί το πακέτο, σας δίνουμε και ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση με την Blue Star Ferries. Φανταστικό το δώρο. Μπείτε στο Instagram το 92,9 Kiss, δηλώστε συμμετοχή και ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Τον ακούμε κάθε Σαββατοκύριακο 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Nothing impossible, τραγουδά τώρα ο Daniel Merriweather.

0: 9 παρά 5, 92,9. Και είσαι αυτή που ακούμε, είναι η Dustin Hope. Τι λες, Κριστίνα, η Miley Cyrus είναι, ναι, αλλά άλλαξε το όνομά της. Και το έκανε Miley, γιατί πολύ απλά όταν ήταν μικρή ήταν πάρα πολύ χαμογελαστή, όλο χαμογελούσε και την λέγανε Smiley. Από το Smiley βγήκε το Miley. Εσύ το ξέρεις αυτό. Πάμε σε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη, τεχνολογία για όλους. Γιατί το Artec The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο τέλειο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Και πάμε σινεμά. Βασικά πάμε αγορά τώρα.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: 25.000 αποβολές επιβλήθηκαν σε μαθητές κατά τη διάρκεια της περασμένης σχολικής χρονιάς. Η κυβερνητική απόφαση λοιπόν επιβάλλει την παραμονή των συσκευών στις τσάντες των μαθητών καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής στο σχολείο. Ναι, εντάξει. Α. Κινητό πια είναι ένας κινητός υπολογιστής.
3: Ναι.
2: Και τα παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα πια.
3: Βλέπουν TikTok, καλέμε στην τάξη.
2: Εντάξει, αυτό άλλο ρε παιδί μου, αλλά τα παιδιά πια διαβάζουν με υπολογιστές. Για να ρωτιέμαι τώρα, ένα smartphone κατά πόσο δεν θα μπορούσε.
3: Εξυπηρετικό μέσα στο μάθημα δεν είναι.
2: Δεν είναι, λες.
3: Εμείς δεν είχαμε το κινητό να ασχολούμαστε. Εμείς παίζαμε D&D μέσα στην τάξη με την καθηγήτρια κανονικά.
2: Εμείς παίζαμε μπαρμπανικολή.
3: Τι παίζατε?
2: Μπαρμπανικολή.
3: Με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Όχι. Όταν ήσασταν συμμαθητές.
2: Ξέρεις ποιο παιχνίδι είναι το μπαρμπανικολή?
3: Τι είναι?
2: Τα μήλα.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Είσαι στον Kiss.
10: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: People have repower.
14: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
16: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Αν χθες άκουγες Kiss 92,9 όλη τη διάρκεια της μέρας, γιατί όλη η παραγωγή του Kiss εδώ δώσαν και τις 10 απαντήσεις των ερωτήσεων που θα σου κάνω αυτή τη στιγμή.
17: Άκουσα κάποιον, ναι.
2: Πώς ονομάζεται η ζωγραφική που απεικονίζει αντικείμενα που δεν κινούνται?
17: Νεκρή φύση.
2: Ποιο είναι το όνομα του κόκκινου αγωνιστικού αυτοκινήτου που πρωταγωνιστεί στην ταινία Αυτοκίνητα Cars?
17: Κερευνός McQueen.
2: Τις είχες όλες?
16: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Τετάρτη βράδυ με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στον 92,9 Kiss και ωραίες ιδέες για αποδράσεις, για βουτιές. Τα έχει όλα αυτή η ώρα. Θα πούμε για ασφαλείς παραλίες στην Αττική, για Bloom και πώς θα μείνεις δωρεάν στη Σύρο. Και θα ακούμε και αυτή την ώρα υπέροχη 90's του Now Μουσική για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάμε με Coco Jumbo, Teddy Swims, Gone Gone Gone και Madhouse διασκευάζουν Like a Prayer.

Coco Jumbo 92,9 Kiss. Coco Jumbo είναι καλοκαίρι. Και τώρα θα σου πω για το grand finale αυτού του φανταστικού διαγωνισμού μας Kiss World Concerts 2026. Με The Weeknd γίνεται το φινάλε, όπως θα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. The Weeknd After Hours Till Dawn Tour 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν Λισαβόνα για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Είναι ταξίδι για 2 για να δεις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weeknd. Κερδίζεις αεροπορικά εισιτήρια Lere Tour, βάλιτσα, χειραποσκευή, τρίμερη διανυκτέρευση σε φανταστικό ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Πώς τα διεκδικείς όλα αυτά? Είπαμε, είναι ταξίδι για 2. Μπαίνεις στο site μας και σε 929.gr, δηλώνεις συμμετοχή για να κάνεις μια φανταστική απόδραση στη Λισαβόνα με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Το φινάλε του διαγωνισμού και η ανακοίνωση του νικητή θα γίνουν τη Δευτέρα στο Breakfast Show. Καλή επιτυχία!

No Gotye με Kimbra και μετά ήρθε η Deutsche και το απογείωσε το κομμάτι. 92,9 Kiss, πάμε παραλία. Τι λες για βουτιά? Οι παραλίες της Ανατολικής Αττικής που είναι κατάλληλες, ασφαλείς, πεντακάθαρες για κολύμπι είναι το Θυμάριο, Χάρακας, Οξυγόνου Λαυρίου, Μάτι, Ζούμπερη, Νέα Μάκρη, Σχοινιάς και Μαραθώνας. Ωραία, καθαρές, αλλά όχι πάρα πολύ βαθιά. Okay. Ο 92,9 Kiss με την ευκαιρία σου κάνει δώρο και το Fuel Pass μαζί με την Ελλήν σου χαρίζει καύσιμα αξίας 50 ευρώ και έχουμε καθημερινά διαγωνισμούς στις 10 το πρωί στην εκπομπή της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και στις 5 το απόγευμα Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο να έχει ανακερδίζεις και τα καύσιμά σου και να κάνεις ξένιαστος ξένιαστοι ωραίες διαδρομές. Αυτός είναι ο ωραίος Κολοτούμπας Benson Boone.

0: 92,9 keys όταν έχεις φωνάρα. Και χωρίς πολλά πολλά Bon Jovi, Living on a Prayer μαζί με Olivia Dabo. Σου έχω το εξής νέο. Στη Σύρο μπορείς να μείνεις δωρεάν αρκεί να βοηθάς στη φροντίδα εκατοντάδων αδέσποτων γατιών. Όλο αυτό το διοργανώνει η μη κερδοσκοπική οργάνωση Σύρος Cats και είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγής εργασίας. Αρκεί να είσαι άνω των 24, σε καλή φυσική κατάσταση, να αγαπάς τις γατούλες και εργάζεσαι βασικά 5 ώρες την ημέρα και έχεις free τη διαμονή σου στην υπέροχη Σύρο. Check it. Τώρα, πόσο εύκολο είναι να κερδίσεις τα 1000 ευρώ το λεπτό κάθε πρωί 9 παρά 20 στο Breakfast Show? Αν έχεις ακούσει τις απαντήσεις την προηγούμενη, πανεύκολο.
1: Το λεπτό.
2: Καλημέρα, Κλειό.
3: Καλημέρα.
2: Χθες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις?
3: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόηση τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
2: Κλειό μου, πόσες χορδές έχει ένα τυπικό κλασικό βιολί?
3: 4.
2: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
3: Πάσο.
2: Ποιο νησί του Ιωνίου φημίζεται για το ιδιαίτερο σαλάμι αέρος του?
3: Λευκάδα.
2: Πόσο κάνει 150-45?
3: 105.
2: Πόσο ονομάζεται το χρώμα που δημιουργείται αν αναμίξουμε το κόκκινο με το λευκό?
3: Ροζ.
2: Ποιο σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
3: Κόπολα.
2: Ναι! Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
3: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
4: 1000 ευρώ το λεπτό. Θυμηθείτε, κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

μόνο ευχάριστες εκπλήξεις και ωραία χαμόγελα tonight. Τετάρτη βράδυ με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στο 92,9 Kiss, so beautiful. Από τις 7, ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο Πέμπτη το πρωί στις 7 στον αέρα μας με το αγαπημένο μας ντουέτο Αργύρη Αγγέλου και Ζωέπρε μέχρι τις 10. Ακούμε με τρέλα breakfast show καθημερινά 7 με 10 και στις 9 παρά 20 παίζεις για 1000 ευρώ το λεπτό. Δηλώνεις συμμετοχή στο site μας και σε 929.gr και με την ευκαιρία check όλους τους διαγωνισμούς, είναι πάρα πολύ και υπέροχοι και κάποιος θα βρεθεί 5 Σεπτεμβρίου Λισαβόνα για να απολαύσει τη συναυλία του The Weeknd με όλα τα έξοδα πληρωμένα, φυσικά ταξίδια 2. Και εδώ ακούμε το The Weeknd duet με

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι στον Kiss.
8: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
9: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
10: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
11: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Κουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλίεβα.
12: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
10: Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πειραιάς. Βεάκιο θέατρο.
13: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά.
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
17: Ποιος ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
18: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
17: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
18: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
17: Με δουλεύεις, ε!
19: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
2: Σκόρος.
1: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ.
2: Ταξιδάκι, δωράκι.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιο σου μίλησε?

0: 25 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. KISS Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Πού πάνε όλα αυτά τα δεδομένα που δίνουμε στο ChatGPT, οι ιδέες που δίνει στο ChatGPT? Π.χ. έχω γράψει εγώ ένα σενάριο, ναι, και θέλω να το περάσω από το ChatGPT να μου πει αν είναι καλό το σενάριο, ναι, αν είναι κακό, τι θα μπορούσα να διορθώσω. Το ChatGPT μπορεί να το κρατάει και να δίνει τις ιδέες μου σε κάποιον άλλον.
3: Να το στείλει σε ανταγωνιστικό κανάλι.
2: Φυσικά γίνεται αυτό, καλέ.
3: Να σου πω, εσύ με το ChatGPT ποια είναι η σχέση σου?
4: Αν σας πω ότι τώρα με σοκάρατε λίγο, γιατί όλα αυτά δεν τα είχα σκεφτεί. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές δεν δίνει έγκυρες πληροφορίες.
2: Πολλές φορές σου λέει, αλλά τι άλλον, καταναλώνει πάρα πολύ νερό για να ψήξει τους σερβερς.
3: Αλήθεια,
2: οπότε
3: λες.
2: Γίνεται, ναι, οικολογική καταστροφή σου λέει.
3: Τι λες, παιδί μου.
2: Αμέ, για να φτιάχνουμε φωτογραφίες πώς θα ήμασταν αν ήμασταν γάτες.
3: Εσύ τα κάνεις όλα αυτά εδώ μεταξύ.
2: Φυσικά.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
6: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
7: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

90s to now και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss. Game.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούσουμε στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσαν για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε άκουσα.
1: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσα.
1: Τα βασικά άκουσα.
0: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θες άκουσες καθόλου Kiss 92,9 για να έχεις τις απαντήσεις?
2: Το θέμα είναι ότι εγώ κάθε μέρα ακούω. Το θέμα είναι ότι με ευνόησε τύχη και κατάφερα να τις ακούσω. Γιατί τυχαίνει και είναι στιγμές που δεν τις ακούω.
1: Ποιος σκηνοθέτησε την εμβληματική ταινία Ο Νονός?
2: Κόπολα. Αποκλείεται.
1: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ εσύ?
2: Μάλλον κάποιες διακοπές. Βέβαια μπορεί και επειδή παντρεύομαι να γίνει και τίποτα γι' αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το λατρεύω το Facebook, στορκίζομαι. Μπορεί να είναι ό,τι πιο μπουμερίστικο υπάρχει, αλλά εγώ αν δεν μπω Facebook δεν μπορώ να ζήσω, γιατί βλέπω τα καλύτερα post και τις καλύτερες σελίδες. Δεν είμαι εγώ στη σελίδα αγαπάμε το Παγκράτη, από τότε που έμενα Παγκράτη, που είναι μέσα όλοι οι Παγκρατιώτες και ανεβάζουν φωτογραφίες. Βρεθήκαν αυτά τα κλειδιά στην είσοδό μου, παρακαλώ πολύ. Ή ξέρει κανείς γιατί μυρίζει φρέον η πολυκατοικία στην τάδε, τέτοια.
2: Ωραίες είναι οι ομάδες στο Facebook, μου αρέσουν.
1: Μα και εμένα πάρα πολύ. Γενικά οι ομάδες μου αρέσουν.
2: Εγώ τελευταία γράφτηκα σε μια ομάδα που λέει το καλύτερο παστίτσιο και βάζουν από κάτω τις συνταγές.
1: Αργυρή, ναι. Είσαι η κυρία από ναι. την Πρέσπα. Καλημέρα από την όμορφη του Πρέσπα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
4: The one, the only, the weekend.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weekend. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weekend.
5: It's all about me and the microphone.
0: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. 92,9.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου τον Γκις εδώ πέρα που δίνουν όλες τις απαντήσεις?
2: Φυσικά υπάρχει μεγάλη τέτοια περίπτωση να έχω ακούσει.
1: Γεωργία μου, ποια δύο χρώματα μας δίνουν το πορτοκαλί όταν ενωθούν?
2: Κόκκινο με κίτρινο.
1: Ποιο κεντρικό νησί των Κυκλάδων έχει ως πρωτεύουσα την αρχοντική Ερμούπολη?
2: Η Σύρος.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Έχει κερδίσει, το έχει καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε!
3: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 25.000 αποβολές επιβλήθηκαν σε μαθητές κατά τη διάρκεια της περασμένης σχολικής χρονιάς. Η κυβερνητική απόφαση λοιπόν επιβάλλει την παραμονή των συσκευών στις τσάντες των μαθητών καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής στο σχολείο. Ναι, εντάξει. Α. Κινητό πια είναι ένας κινητός υπολογιστής.
2: Ναι.
1: Και τα παιδιά από ό,τι καταλαβαίνω τώρα πια.
2: Βλέπουν TikTok, αλλά είμαι στην τάξη.
1: Εντάξει, αυτό άλλο ρε παιδί μου, αλλά τα παιδιά πια διαβάζουν με υπολογιστές. Και αναρωτιέμαι τώρα, ένα smartphone κατά πόσο δεν θα μπορούσε.
2: Εξυπηρετικό μέσα στο μάθημα δεν είναι.
1: Δεν είναι, λες.
2: Εμείς δεν είχαμε το κινητό να ασχολούμαστε. Εμείς παίζαμε D&D μέσα στην τάξη με την καθηγήτρια κανονικά.
1: Εμείς παίζαμε μπαρμπανικολί.
2: Τι παίζατε?
1: Μπαρμπανικολί.
2: Με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
1: Όχι.
2: Όταν ήσταν συμμαθητές.
1: Ξέρεις ποιο παιχνίδι είναι το μπαρμπανικολί?
2: Τι είναι?
1: Αμίλα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το λατρεύω το Facebook, στορκίζομαι. Μπορεί να είναι ό,τι πιο μπουμερίστικο υπάρχει, αλλά εγώ αν δεν μπω Facebook δεν μπορώ να ζήσω, γιατί βλέπω τα καλύτερα post και τις καλύτερες σελίδες. Δεν είμαι εγώ στη σελίδα αγαπάμε το Παγκράτη, από τότε που έμενα Παγκράτη, που είναι μέσα όλοι οι Παγκρατιώτες και ανεβάζουν φωτογραφίες. Βρεθήκαν αυτά τα κλειδιά στην είσοδό μου, παρακαλώ πολύ. Ή ξέρει κανείς γιατί μυρίζει φρέον η πολυκατοικία στην τάδε, τέτοια.
2: Ωραίες είναι οι ομάδες στο Facebook, μου αρέσουν.
1: Μα και εμένα πάρα πολύ. Γενικά οι ομάδες μου αρέσουν.
2: Εγώ τελευταία γράφτηκα σε μια ομάδα που λέει το καλύτερο παστίτσιο. Και βάζουν από κάτω τις συνταγές.
1: Αργυρή, ναι. Είσαι η κυρία από την Πρέσπα. Καλημέρα από την όμορφη του Πρέσπα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Εύκολο.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένας Ιάπωνας εφευρέτης λοιπόν παρουσίασε ένα πρωτότυπο ανδρικό εσώρουχο με κλείδωμα πιστότητας.
2: Αχ, το θέλω.
1: Το οποίο χρησιμοποιεί βαρομετρικούς αισθητήρες ώστε να ανοίγει μόνο με το καταχωρημένο δακτυλικό αποτύπωμα της κοπέλας ή της συντρόφου του. Το εσώρουχο το συγκεκριμένο διαθέτει μια ενισχυμένη θήκη με ηλεκτρονικό κουμπούμα που παραμένει κλειστό σε οποιοδήποτε άλλο, ακόμη και στον ίδιο το χρήστη, χωρίς αξιολόγηση.
2: Θέλει να κατουρίσει.
1: Αυτό είναι η μεγάλη μου απορία. Και έχεις ξεχάσει το πιν.
2: Γιατί αν υπάρχει πρώτον, δεύτερον, αν υπάρχει από μπροστά αυτό που κάποια εσώρουχα έχουν αυτό το κουμπάκι, ναι. Μετά, δηλαδή, εντάξει, βγαίνει. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε κάτι πιο δραστικό, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί, λοιπόν. Ο ίδιος λέει.
2: Ακατούρητο θα τον αφήνω.
1: Ένα βρακί με δακτυλικό αποτύπωμα, ένας δεν σκέφτηκε να μου φέρει.
2: Εγώ θα σου. Μην αγχώνεσαι, βρακί. Θέλεις βρακί, θα σου πάρω. Το στόμα θα σου κλείσω, θα σου δέσω και τα χέρια πίσω και θα σε κουβαλάω εγώ δεξιά και αριστερά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.